0: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα έπεσαν ανήμερα 15 Αυγούστου σε ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, καταστροφές και τραυματισμούς. Συνεργεία προσπάθησαν να διορθώσουν τις ζημιές και να απομακρύνουν τα φερτά υλικά. Ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς τα ορμητικά νερά κατάφεραν να εισχωρήσουν μέσα σε αυτά. Για πρωτόγνωρη κατάσταση, έκανε λόγο η αναπληρώτρια δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Γεωργία Λυροφώνη. Έντονος εκνευρισμός και σημαντική ταλαιπωρία το μεσημέρι της Κυριακής για τους καβαλιώτες οδηγούς που παρέμειναν εγκλωβισμένοι για αρκετή ώρα στα πλευρικά διόδια του Αγίου Ανδρέα. Η αυξημένη κίνηση οδήγησε στο να σχηματιστεί μεγάλη ουρά οχημάτων, οι καταγγελίες των οδηγών πολλές, καθώς οι μπάρες παρέμειναν κλειστές χωρίς να γίνει η παραμικρή κίνηση αποσυμφόρησης. Ο κίνδυνος να σημειωθεί ατύχημα ήταν ορατός, καθώς η έξοδος βρίσκεται αμέσως μετά τη στροφή, οπότε ένα όχημα που κινείται με τις ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου ενδεχομένως να χτυπούσε αυτοκίνητο στην ουρά. 17 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οι 6 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Διαμαρτυρίες κατοίκων της Καβάλας, καθώς σε μεγάλα τμήματα της οδού 7ης Μεραρχίας δεν υπάρχει φωτισμός. Σχεδόν έναν μήνα μετά το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε την Καβάλα, ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης παραμένει βυθισμένο στο σκοτάδι. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα καινούργια φωτιστικά τεχνολογίας LED, τα οποία φαίνεται πως υπέστησαν βλάβες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εξαντληθεί τα διαθέσιμα κονδύλια της εργολαβίας που είχε αναλάβει για ένα διάστημα τις παρεμβάσεις στον ηλεκτροφωτισμό. Το αποτέλεσμα είναι οι όποιες εργασίες να έχουν πλέον σταματήσει εντελώς.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Την έναρξη της προετοιμασίας τους εν ώψη της ιστορικής παρουσίας τους στην Α1 μπάσκετ γυναικών ανακοίνωσαν οι Πάνθυρες Καβάλας. Η πρώτη προπόνηση του συλλόγου προγραμματίστηκε για την 3η 25 Αυγούστου, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Ο καιρός.
1: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi, this is Ariana Grande.
4: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
5: What's up guys, I'm Alex.
6: I'm Drew.
5: We're the Chainsmokers.
2: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
7: It's Ozier. It's Ozier.
8: I'm Sabrina Carpenter and this is
2: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
9: New Music Show, the Summer Edition.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίσουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και κάθε μέρα για ολόκληρο τον Αύγουστο θα έχω μαζί μου τις πιο δροσερές επιτυχίες που ακούσατε πρώτοι εδώ.

Το New Music Show είναι μια εκπομπή που παίζει καθημερινά για 2 ώρες στο νούμερο 1 σταθμό της πόλης. Εδώ ακούτε πρώτοι όλα τα νέα τραγούδια και αγαπημένες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πριν από όλους. Για ολόκληρο τον Αύγουστο σας έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πρώτοι εδώ στην εκπομπή.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

Θάλασσα, παραλία, βουτιές, μουσική. Διανύουμε τον τελευταίο μήνα της αγαπημένης μας εποχής και το New Music Show είναι μαζί σας καθημερινά στον κορυφαίο σταθμό της πόλης.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα έπεσαν ανήμερα 15 Αυγούστου σε ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, καταστροφές και τραυματισμούς. Συνεργεία προσπάθησαν να διορθώσουν τις ζημιές και να απομακρύνουν τα φερτά υλικά. Ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς τα ορμητικά νερά κατάφεραν να εισχωρήσουν μέσα σε αυτά. Για πρωτόγνωρη κατάσταση, έκανε λόγο η αναπληρώτρια δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Γεωργία Λυροφώνη. Έντονος εκνευρισμός και σημαντική ταλαιπωρία το μεσημέρι της Κυριακής για τους καβαλιώτες οδηγούς που παρέμειναν εγκλωβισμένοι για αρκετή ώρα στα πλευρικά διόδια του Αγίου Ανδρέα. Η αυξημένη κίνηση οδήγησε στο να σχηματιστεί μεγάλη ουρά οχημάτων, οι καταγγελίες των οδηγών πολλές, καθώς οι μπάρες παρέμειναν κλειστές χωρίς να γίνει η παραμικρή κίνηση αποσυμφόρησης. Ο κίνδυνος να σημειωθεί ατύχημα ήταν ορατός, καθώς η έξοδος βρίσκεται αμέσως μετά τη στροφή, οπότε ένα όχημα που κινείται με τις ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου ενδεχομένως να χτυπούσε αυτοκίνητο στην ουρά. 17 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οι 6 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Διαμαρτυρίες κατοίκων της Καβάλας, καθώς σε μεγάλα τμήματα της οδού 7ης Μεραρχίας δεν υπάρχει φωτισμός. Σχεδόν έναν μήνα μετά το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε την Καβάλα, ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης παραμένει βυθισμένο στο σκοτάδι. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα καινούργια φωτιστικά τεχνολογίας LED, τα οποία φαίνεται πως υπέστησαν βλάβες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εξαντληθεί τα διαθέσιμα κονδύλια της εργολαβίας που είχε αναλάβει για ένα διάστημα τις παρεμβάσεις στον ηλεκτροφωτισμό. Το αποτέλεσμα είναι οι όποιες εργασίες να έχουν πλέον σταματήσει εντελώς.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την έναρξη της προετοιμασίας τους εν ώψη της ιστορικής παρουσίας τους στην Α1 μπάσκετ γυναικών ανακοίνωσαν οι Πάνθυρες Καβάλας. Η πρώτη προπόνηση του συλλόγου προγραμματίστηκε για την 3η 25 Αυγούστου, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Και άμα εγώ φταίω τώρα που θα πω ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Δευτεριάτικο. Είναι και Δευτέρα.
2: Μόλις πέρασε ο 15 Αύγουστος, βρε άνθρωπε.
1: Μόλις πέρασε ο 15 Αύγουστος, είναι το καλοκαίρι τελειώνει. Έχει ακόμα 15 μέρες, δεν έχει κάτι άλλο.
2: Λύσα, κακιά αυτός ο άνθρωπος.
1: Άντε να τελειώνουμε, δεν μπορώ
2: κάθε
1: άλλο.
2: Κάθε χρόνο

0: Μύρων. Δεν βλέπω εδώ, αλλά
1: σταμάτα, μορελίσα κακιά. Σήμερα γιορτάζουν ο Μύρων και ο Θύρσος. Χρόνια πολλά. Εμείς θα περάσουμε
0: εδώ
1: δύο ωρίτσες παρεούλα.
0: Mm-hmm. Έχουμε ζώδια καταρχήν.
1: Ζωδιάκια, ειδήσεις από το διάστημα ή ενδιαφέροντα πράγματα που μαθαίνουμε για το διάστημα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, μείνετε εδώ για δύο ώρες. Θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα, ήρθε η ώρα για ζώδια.
1: Ήρθε η ώρα για ζωδιάκια.
0: Να δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα του Αυγούστου. Λοιπόν, δεν σε βλέπω καλά, δεν μ' αρέσει.
1: Κοίτα, δεν με βλέπεις τώρα καλά, γιατί είναι μια λίγο δύσκολη μέρα σήμερα για ξεκίνημα εβδομάδας. Μπορεί να μας φέρει έτσι κάποια ζόρια παραπάνω.
0: Ενώ άλλες Δευτέρες είναι τρέχουμε στα λιβάδια.
1: Αυτό, με τις πλεξούδες ξαπλέκες. Πάμε να δούμε τα επιμέρους. Κρυαράκια, σήμερα ίσως έτσι να νιώσετε ότι τα πράγματα έχουν βαλτώσει λίγο, ότι δεν κουνιούνται όπως θέλετε. Μπορεί εσείς να έχετε αλλού το μυαλό σας, αλλά να πρέπει να συγκεντρωθείτε σε κάτι που πρέπει να κάνετε και να νιώθετε έναν αποσυντονισμό. Για σήμερα, ενώ αυτό θα δείξει να τραβάει λίγο και τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας και κάπως να σας κουράζει. Πάμε στους Ταύρους, Ταυράκια. Είναι μια εβδομάδα που είναι πολύ πιθανό να περνάει από το μυαλό σας τι επισκευές μπορείτε να κάνετε σε ένα δικό σας χώρο, πώς μπορείτε να αλλάξετε το σπίτι σας, τι θα σας άρεσε να αγοράσετε, πώς θα θέλατε γενικότερα να αναδιαμορφώσετε κάποια πράγματα. Προσοχή στα έξοδα φυσικά. Διδυμάκια. Για σας αυτή η εβδομάδα σας κάνει λίγο να εστιάζετε σε ανθρώπους έτσι που κάπως σας είχαν λείψει. Ίσως να είναι κάποιοι πολύ κοντινοί σας άνθρωποι που είχατε καιρό να τους δείτε, ή μπορεί να κάνετε και μία απόσταση για να πάτε να συναντήσετε κάποιους άνθρωποι. Μπορεί να έχετε πάει κάπου διακοπές και να κάνετε μία απόσταση να συναντήσετε συγγενείς. Είναι μία εβδομάδα γενικότερα που θα έχετε τέτοιου τύπου επαφές. Πάμε στους καρκίνους.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Δεν το πιστεύεις.
0: Ότι μπορεί να συμβεί τώρα.
1: Τώρα. Αυγουστό. Αυτή την εβδομάδα θα πας να το κάνεις. Όχι, αυτή την εβδομάδα θα πας να το κάνεις.
0: Αυτό σου λέω.
1: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα κάνεις άλλα. Πάμε στους καρκίνους, καρκινάκια. Αυτή η εβδομάδα γενικότερα σας φέρνει κάποια πιο κερδοφόρα νέα, κάποια νέα τα οποία μπορούν να ανοίξουν τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες και να σας φέρουν πιο κοντά σε εκείνα που επιθυμείτε. Λιονταράκια μου, τα οικονομικά είναι αυτά που φαίνεται να σας απασχολούν περισσότερο αυτές τις μέρες και το κατά πόσο θα μπορέσετε να εξισορροπήσετε κάποια πράγματα. Κάποιες πολύ χρήσιμες ιδέες, αν τις μελετήσετε σωστά, θα μπορούσαν να σας αποφέρουν περισσότερα. Παρθένη, ίσως έτσι νιώσατε λίγο να πιέζεστε τις μέρες που προηγήθηκαν και τώρα νιώθετε να παίρνετε μία ανάσα κατά κάποιο τρόπο. Τα πράγματα αρχίζουν σιγά σιγά να κινούνται λίγο πιο γρήγορα και εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε καλύτερα όλα όσα έχετε στο μυαλό σας. Ζυγή, το βασικό που θέλετε είναι χρόνο για τον εαυτό σας αυτή την εβδομάδα. Ίσως κάπως να απομονώνεστε, ίσως να κλείνετε τα κινητά που λέμε και να εξαφανίζεστε. Πολύ πιθανό να συμβεί και αυτό. Προσοχή μόνο, μην απομακρυνθείτε και από ανθρώπους που έχουν σημασία για εσάς. Σκορπιή, η κοινωνική σας ζωή είναι στα πάνω της και αρκετά είναι τα καλέσματα τα οποία φτάνουν στα αυτιά σας. Θα μπορούσατε ωστόσο να φυλάξετε και λίγο περισσότερο χρόνο για το τέρι σας, γιατί μπορεί να έχετε παράπονα στην πορεία. Τοξότες, κάποιες θετικές εξελίξεις φτάνουν προς το μέρος σας και αφορούν κατά κύριο λόγο στα οικονομικά. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει ό,τι μπει, όπως μπει στην τσέπη σας, να βγει. Προσοχή λοιπόν, γιατί θα υπάρχουν έσοδα, αλλά είναι πολύ εύκολο να υπάρξουν έξοδα. Εγώ καιρή, μπορεί να μπαίνετε έτσι λίγο σε πειρασμό αυτή την εβδομάδα, να ξοδευτείτε λίγο παραπάνω για κάτι το οποίο επιθυμείτε να κάνετε καιρό. Προσοχή, μην παρασυρθείτε παραπάνω από όσο αντέχει η τσέπη σας. Υδροχόη, τα επαγγελματικά σας απασχολούν αυτή την εβδομάδα και ψάχνετε να βρείτε γενικότερα ένα επιπλέον έσοδο, ένα τρόπο να αυξήσετε τα χρήματα που παίρνετε, αλλά με την ίδια δουλειά που κάνετε. Γενικότερα αυτά μελετάτε αυτή την εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι κάτι μπορεί να προχωρήσει. Κάντε λίγο υπομονή, γιατί σε λίγο καιρό θα φανεί ένα φως σε αυτό το τούνελ. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για να περάσετε καλά αυτή την εβδομάδα. Αυτό που θα χρειαστεί ίσως λίγο περισσότερο προσοχή είναι οι ισορροπίες σε κάποιες σχέσεις, γιατί είναι εύκολο κάποια λόγια να παρεξηγηθούν.

0: Καλοκαιριάτικα εδώ είμαστε, αυγουστιάτικα και καλοκαιριάτικα θα έλεγα.
1: Αμέ.
0: Έτσι παρέα εδώ για όλους εσάς που κάνετε διακοπές αυτό το χρονικό διάστημα ή δουλεύετε και είμαστε παρέα όλοι μαζί. 2 ώρες κάθε μέρα, από Δευτέρα στην Παρασκευή. Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα 1,5 ώρα Δευτέρα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, επιστροφή με σαν σήμερα, αλλά έχουμε και νέα από το διάστημα.
1: Απ' όλα έχει αυτός ο Μπαξές.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος στα social media, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας. Έτσι, μας ψάχνετε τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημιωρό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι 17.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: 17 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Έτσι, στο δεύτερο μισό του Αυγούστου.
2: 17 Αυγούστου και όλα μπλέκονται γλυκά.
1: Έχει και νυχτώνει και νωρίτερα. Θα το έλεγα αυτό.
2: Όχι, που θα τα άφηνες. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν 17 Αυγούστου το 1807, το Clermont, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Robert Fulton, κάνει το παθενικό του ταξίδι στον ποταμό Hudson. 1833, με βασιλικό διάταγμα, απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. 1918 ιδρύεται η Εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. 1944 μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. 1973 οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους Angie. 2004, ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 17 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, έχουμε διαβάσει διάφορα για απιστίες, για τέτοια πράγματα, για ποσοστά ανθρώπων που απιστούν. Ξέρω και εγώ, έχουμε διαβάσει ένα 80% των γυναικών και ένα άλογο των αντρών στην Ελλάδα. Ε, mm-hmm. Δεν έχουμε διαβάσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα μας έρχεται ένα νούμερο το οποίο διαβάζω εδώ φρέσκο από μια νέα έρευνα που έγινε, που δείχνει ότι το 31% των απιστιών, έτσι, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, συμβαίνουν με συνάδελφο. Δηλαδή το 31% μέσα στις δουλειές γίνεται χαμός. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, όσο πιο ψηλή είναι η θέση του, τόσο πιο πιθανό είναι να γίνει το κέρατο, σου λέει εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι εκπληκτικό όμως αυτό, δεν είναι? Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό, 1/3? Είναι πολύ μεγάλο, ρε παιδιά.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω, εσύ τι λες? Έχεις ακούσει, ας πούμε, για κάτι άλλο?
1: Όχι, κοίτα, είναι κάτι το οποίο το ακούς, το συναντάς, ενίοτε το βλέπεις.
0: Και συμβαίνουν και απίστευτα πράγματα πολλές φορές. Απίστευτα, τα οποία φυσικά τροφοδοτούν το κουτσομπολιό μέσα στις δουλειές της υπόλοιπης μετά. Έτσι μπορεί να περάσουν και χρόνια και να γίνεται η συζήτηση. Ε?
1: Ναι καλέ, αυτό εννοείται.
0: Αχ, 31% κυρίες και κύριοι, να προσέχετε. Δεν είναι μικρό το ποσοστό. Είναι το 1/3.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε μια ολόκληρη ώρα ακόμα, Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Στην επιστροφή έχουμε νέα από το διάστημα.
1: Βεβαίως.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ξέρετε που θα μας βρείτε, είναι γνωστό πια. Μας βρίσκεται στα social media εκεί, μιλάμε εκεί, επικοινωνούμε εκεί, τα λέμε.
0: Ο Αλέξης Γεωργούλης, κυρίες και κύριοι, έχει δώσει συνεντεύξεις πολλές το τελευταίο διάστημα και σε μία από αυτές είπε ότι μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισα, άρα θα είναι καλή και στο σεξ. Αυτό λέει η εμπειρία.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη.
0: Έτσι. Έτσι πάει αυτό, καταλαβες. Μια χαρά. Λες να ισχύει αυτό. Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν ξέρετε, κορίτσια δεν ξέρετε.
1: Πάρε ένα τηλέφωνο τον άντρα μου.
0: Πολλές δεν ξέρετε από σεξ, λοιπόν. Μπορώ να το πούμε και αυτό. Έτσι δεν είναι.
1: Να μαγειρεύω καλά, το ξέρω. Τώρα
0: ναι,
1: για τα
0: τι
1: υπόλοιπα,
0: κάνουν οι άλλοι, δεν ξέρεις.
1: Ρωτήστε.
0: Που σου λέει, ας πούμε, η άλλη παίρνει από έξω φαΐ. Ξέρω κι εγώ. Φαντάσου το σεξ πώς θα είναι.
1: Παίρνεις απ' έξω.
0: Δεν ξέρω. Αυτή που αγοράζει απ' έξω και δεν μαγειρεύει η ίδια, ας πούμε, γιατί βαριέται ή γιατί δεν ξέρει ή δεν ξέρω κι εγώ τι, ή αυτή που καίει τις πατάτες και τα αυγά. Για βάλε να δεις τι σεξ θα κάνει.
1: Κοίτα, είναι άλλο η απειρία.
0: Ναι. Η οποία είναι μόνιμη όμως.
1: Έτσι,
0: δεν μιλάμε τώρα για 16 και 20 ετών. Μιλάμε για μεγαλύτερες ηλικίες. Μιλάμε για 30 και πάνω.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί
0: τι απειρία στα 30.
1: Να μην έχει τύχη να μαγειρέψει, αλλά όταν αρχίσει να μαγειρεύει, να είναι εκπληκτική μαγείρισα.
0: Έτσι. Πριν τη σύνταξη θα αρχίσει να μαγειρεύει, είναι σίγουρα. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστροφή μετά το διάλειμμα εδώ.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα έπεσαν ανήμερα 15 Αυγούστου σε ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, καταστροφές και τραυματισμούς. Συνεργεία προσπάθησαν να διορθώσουν τις ζημιές και να απομακρύνουν τα φερτά υλικά. Ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς τα ορμητικά νερά κατάφεραν να εισχωρήσουν μέσα σε αυτά. Για πρωτόγνωρη κατάσταση, έκανε λόγο η αναπληρώτρια δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Γεωργία Λυροφώνη. Έντονος εκνευρισμός και σημαντική ταλαιπωρία το μεσημέρι της Κυριακής για τους καβαλιώτες οδηγούς που παρέμειναν εγκλωβισμένοι για αρκετή ώρα στα πλευρικά διόδια του Αγίου Ανδρέα. Η αυξημένη κίνηση οδήγησε στο να σχηματιστεί μεγάλη ουρά οχημάτων, οι καταγγελίες των οδηγών πολλές, καθώς οι μπάρες παρέμειναν κλειστές χωρίς να γίνει η παραμικρή κίνηση αποσυμφόρησης. Ο κίνδυνος να σημειωθεί ατύχημα ήταν ορατός, καθώς η έξοδος βρίσκεται αμέσως μετά τη στροφή, οπότε ένα όχημα που κινείται με τις ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου ενδεχομένως να χτυπούσε αυτοκίνητο στην ουρά. 17 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οι 6 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Διαμαρτυρίες κατοίκων της Καβάλας, καθώς σε μεγάλα τμήματα της οδού 7ης Μεραρχίας δεν υπάρχει φωτισμός. Σχεδόν έναν μήνα μετά το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε την Καβάλα, ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης παραμένει βυθισμένο στο σκοτάδι. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα καινούργια φωτιστικά τεχνολογίας LED, τα οποία φαίνεται πως υπέστησαν βλάβες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εξαντληθεί τα διαθέσιμα κονδύλια της εργολαβίας που είχε αναλάβει για ένα διάστημα τις παρεμβάσεις στον ηλεκτροφωτισμό. Το αποτέλεσμα είναι οι όποιες εργασίες να έχουν πλέον σταματήσει εντελώς.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Την έναρξη της προετοιμασίας τους εν ώψη της ιστορικής παρουσίας τους στην Α1 μπάσκετ γυναικών ανακοίνωσαν οι Πάνθυρες Καβάλας. Η πρώτη προπόνηση του συλλόγου προγραμματίστηκε για την 3η 25 Αυγούστου, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
3: Ο καιρός.
4: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Τώρα

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ευβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας.
2: Καλώς μας ήρθατε.
1: Έτσι, να το πούμε και αυτό. Έχουμε νέα από το διάστημα, κάθε Δευτέρα.
2: Έχουμε και τρεκοσμά μου προβληματίζομαι, γιατί μονίμως κάτι καινούργιο ανακαλύπτουμε, μονίμως κάτι διαβάζουμε ή κάτι δεν του είχαμε δώσει σημασία. Έχει ανακαλυφθεί ένα πλανητικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί ανάποδα.
1: Ανάποδα, δηλαδή μήπως λειτουργούμε εμείς ανάποδα και το άλλο σωστά, δεν ξέρω. Το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ?
2: Τι να σου πω τώρα. Έχουν ανακαλύψει.

0: σύστημα, όπου ο Ερμής και ο Άρης είναι βραχώδεις πλανήτες και ο Δίας και ο Πλούτονας που είναι πιο μακριά από το άστρο είναι αέριοι. Εδώ σου λέει ότι ξεκινάει απ' έξω με το βραχώδη πλανήτη και ακολουθούν μετά οι πιο αέριοι. Και μετά ο απομακρυσμένος είναι και αυτός βραχώδης, δηλαδή είναι, έχει μια παράξενη εναλλαγή στους πλανήτες.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Θα το σημειώσω να το αλλάξουμε.
0: Αυτό όμως έχει να κάνει και με το πώς σχηματίστηκε, δηλαδή μας ανατρέπει τη θεωρία για το πώς σχηματίστηκαν οι πλανήτες, κατάλαβες.
1: Μάλιστα. Θα το ψάξουμε και αυτό.
0: Πρέπει να τα μελετήσουμε, Κοσμά, δεν είναι απλά πράγματα.
1: Όχι, αυτά. Καθόλου, αλίμονο, εγώ το έλεγα.
0: Πρέπει να τα βάλουμε κάτω να τα δούμε.
1: Τι να σου πω, κάτω από νέα πλάτανο να κάθομαι τώρα. Βάλε με. Έτσι και δεν θέλω να δω κάτι ιδιαίτερο.
0: Δεν θα βγάλουμε άκρη σήμερα.
1: Είναι κάτι πλάτανη, έτσι, που είναι χιλίων ετών.
0: Μπορείς να μου τους χαιρετήσεις.
1: Τι ιστορία να έχουν και αυτοί οι χιλίων ετών πλάτανοι. Τι να ξέρουν, τι να έχουν δει.
0: Κάτι τι στο παραπάνω από εκείνους τους καρχαρίες που λέγαμε ότι ζουν 400 χρόνια.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πολλά και διάφορα.
1: Και σου έχω πει να μην διαβάζεις γιατί...
0: Όχι ρε, εσύ τώρα το καλοκαίρι είναι η εποχή που διαβάζεις. Τι άλλο να κάνεις τώρα. Γιατί κοιμάσαι πιο γρήγορα όταν συναντιέσαι με τον σύντροφό σου. Γιατί.
1: Γιατί, για ξαναρίχτω μία.
0: Γιατί κοιμάσαι πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Δίπλα στον σύντροφό σου όταν βρίσκεσαι.
1: Αυτό είναι σχετικό.
0: Κοιμάσαι γρήγορα. Δεν είναι καθόλου σχετικό. Εδώ πέρα υπάρχει επιστημονική έρευνα που σου λέει ότι κάθε φορά που συναντιέσαι με τον σύντροφό σου και κάθεσαι δίπλα, σε πιάνει ο ύπνος πιο γρήγορα. Γιατί όμως,
1: λοιπόν,
0: στο εξηγεί,
1: κοίτα,
0: μετά, γιατί
1: αυτό
0: συμβαίνει
1: αυτό. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, περίμενε σου την έχω θεωρία, αυτό θα μπορούσε να συμβεί διότι στο πλευρό του συντρόφου νιώθεις, ας πούμε, την ηρεμία, τη γαλήνη, την οικειότητα. Ναι, αυτό.
0: Και την ασφάλεια, επίσης. Την ασφάλεια, δεν νιώθεις την ασφάλεια.
1: Εγώ θα σου πω το άλλο. Πας να ξαπλώσεις με τον σύντροφό σου.
0: Δεν κοιμάσαι
1: και
0: με
1: του
0: τίποτα.
1: Βγαίνει η κούραση και ξεκινάει το ροχαλιτό με το που βάζει το κεφάλι στο μαξιλάρι.
0: Ναι, δεν μπορείς να
1: κοιμάσαι
0: τα έχεις,
1: γρήγορα.
0: Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Έτσι, σου δίνει το ένασμα να κοιμηθείς. Τώρα αν εσύ δεν θες να κοιμηθείς βαριά και να ξεραθείς, είναι δικό σου πρόβλημα.
1: Θα σου έλεγα τώρα καμία ωραία κουβέντα.
0: Μου έχουν τύχει σύντροφοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν την τύφλα τους. Από το ροχαλιτό, έτσι. Υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι με το παραμικρό σηκώνονται. Εγώ όμως πώς περνάω, πού περνάω πιο ωραία, με αυτούς που σηκώνονται ή με αυτούς που κοιμούνται τάβλα.
1: Τώρα θα σου απαντήσω τίποτα και θα...
0: Έμα, κατάλαβες, εγώ περνάω καλύτερα με αυτούς που κοιμούνται τάβλα. Να μην με ενοχλούν κιόλας, δηλαδή στο ροχαλιτό μου.
1: Μη σου χαλάνε τώρα την αρμονία του ροχαλιτού σου.
0: Να μην κουνιούνται και με ξυπνάνε ή με...
1: Μπορεί και να ψόφιος ο άλλος, δηλαδή. Πάλι δεν θα κουνιέται.
0: Καταλαβαίνεις.

Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Έρχονται διαφημίσεις. Να σας θυμίσουμε μία τελευταία φορά ότι καταρχήν περιμένουμε βίντεο να μας στείλετε. Έτσι από εκεί πέρα που μας ακούτε, κάποια καλά θα τα ανεβάσουμε στο TikTok. Να σας το πω και αυτό. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Έτσι μας βρίσκεται, έτσι μιλάμε εκεί. Και τώρα και μετά την εκπομπή επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά πάλι με νέα το διάστημα.

0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
2: Επιβαλή. Και η συμπεθέρα ηλικία που την ανέφερες πότε την έχεις ξεχάσει τελείως.
1: Τόσα χρόνια συμπεθέρα είναι. Έχει φύγει, έχει πάει σε άλλους κόσμους. Μεγάλες ηλικίες. Λοιπόν, επιβαλή, κόσμος και δραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα.
2: Βεβαίως και έχουμε νέα από το διάστημα. Είναι κάτι που το διαβάζεις και σου φαντάζει λίγο παραμυθένιο, λίγο ονειρικό, αλλά μετά όταν τον σκέφτεσαι, γίνεται επώδυνο. Υπάρχει ένας εξωπλανήτης στον οποίο βρέχει πολύτιμους λίθους. Ρουμπίνια. Ωραία. Και ζαφύρια.
1: Βροχή όμως.
2: Βροχή.
1: Πρέπει να έχουν σκυλιάσει οι πλούσιοι που δεν μπορούν να πάνε εκεί.
2: Και άνεμοι 18.000 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Έλεος ρε εσύ, τι πλανήτης είναι αυτός.
2: Γι' αυτό σου λέω μετά γίνεται επώδυνο.
1: Όχι ρε εσύ, δεν είναι, είναι καταστροφικό αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή είναι...
1: Είναι απίστευτο.
2: Λοιπόν, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb αποκάλυψε νέα στοιχεία για τον εξωπλανήτη WASP-121b. Τον λένε και υπέρθερμο Δία. Και είναι αυτός που έχει τις πολύ παράξενες καιρικές συνθήκες. Η νέα μελέτη αναφέρει ότι πάνω του πνέουν άνεμοι με ταχύτητες που φτάνουν τα 18.000 χιλιόμετρα την ώρα. Και έχει ακραίες θερμοκρασίες και οι χημικές διεργασίες που σημειώνονται στην ατμόσφαιρά του δείχνουν ότι έχει βροχές από υγρό μέταλλο και πιθανότατα ορυκτά όπως ρουμπίνια και ζαφύρια. Βρέχει φωτιά που λέμε στη στράτα μου. Φωτιά με ρουμπίνια
1: αυτό
2: και
1: δεν
2: ζαφύρια.
1: Είναι φωτιά, αυτό είναι καταστροφή. Άλλο να το συζητάς και άλλο να το βλέπεις έστω και από μακριά. Πολύ μακριά όμως.
2: Όσο πιο μακριά γίνεται.

0: Λοιπόν, νέα τάση γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι, mm-hmm. Γιατί να μαγειρεύεις τώρα στο σπίτι, γιατί να κρατάς οικογένεια, εδώ μπορείς με μία ώρα πιλάτες, ένα πακέτο δηλαδή που επιλέγουν πολλές Αμερικανίδες τον τελευταίο καιρό, σου λέει μία ώρα πιλάτες και δύο ώρες σκοποβολή. Γιατί εκεί τους αφήνουν να έχουν όπλα μαζί τους.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβες. Αλλά τι λέει εδώ πέρα ο άνθρωπος που γράφει το δημοσίευμα. Ο σκοπός είναι η αυτοπροστασία όμως, πρέπει να τονίσουμε. Όχι η χρήση για επίθεση. Κύριε Λέισον και Λέισον. Δηλαδή πραγματικά, έτσι, γίνονται που γίνονται αυτά που γίνονται εκεί στην Αμερική, που βγαίνει ο κάθε τρελός και δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, ας πούμε στα σχολεία και οπουδήποτε αλλού. Έτσι, τώρα τις φτιάχνουν και πακέτο για σκοποβολή. Μία ώρα πιλάτες, πακέτο, δύο ώρες σκοποβολή. Τρεις ώρες την ημέρα έφυγαν έτσι. Μισή ώρα να πας, μισή ώρα να γυρίσεις, ένα τετραωράκι, το έχεις φάει μέσα στο νερό. Έτσι. Αυτά. Τώρα ποιος έχει ο χρόνο τώρα για μαγειρέματα τώρα, εσύ κάθεσαι να ασχολείσαι τώρα τι θα μαγειρέψεις.
1: Το δίκανο.
0: Το δίκανο και πιλάτες. Και όλα θα πάνε καλά. Όχι τίποτα άλλο, το λέει σαν τάση, έτσι. Νέα τάση που διαλέγουν πολλές γυναίκες.

0: Τέλος για σήμερα. Αυτό ήταν, έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα μας. Έτσι, με δικάνα, με...
1: με όλα αυτά τα ωραία που μοιραστήκαμε.
0: Διαμάντια και ρουμπίνια.
1: Χελιωμένο μέταλλο από τον ουρανό.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε. Καλοκαιριάτικο.
1: Ταιριάζει με τη ζέστη μου.
0: Αυτό, ναι. Λοιπόν, σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά.
1: Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα.
0: Έτσι, έτσι. Γεια σας.

0: quoi, qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα έπεσαν ανήμερα 15 Αυγούστου σε ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, καταστροφές και τραυματισμούς. Συνεργεία προσπάθησαν να διορθώσουν τις ζημιές και να απομακρύνουν τα φερτά υλικά. Ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς τα ορμητικά νερά κατάφεραν να εισχωρήσουν μέσα σε αυτά. Για πρωτόγνωρη κατάσταση, έκανε λόγο η αναπληρώτρια δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Γεωργία Λυροφώνη. Έντονος εκνευρισμός και σημαντική ταλαιπωρία το μεσημέρι της Κυριακής για τους καβαλιώτες οδηγούς που παρέμειναν εγκλωβισμένοι για αρκετή ώρα στα πλευρικά διόδια του Αγίου Ανδρέα. Η αυξημένη κίνηση οδήγησε στο να σχηματιστεί μεγάλη ουρά οχημάτων, οι καταγγελίες των οδηγών πολλές, καθώς οι μπάρες παρέμειναν κλειστές χωρίς να γίνει η παραμικρή κίνηση αποσυμφόρησης. Ο κίνδυνος να σημειωθεί ατύχημα ήταν ορατός, καθώς η έξοδος βρίσκεται αμέσως μετά τη στροφή, οπότε ένα όχημα που κινείται με τις ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου ενδεχομένως να χτυπούσε αυτοκίνητο στην ουρά. 17 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οι 6 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Διαμαρτυρίες κατοίκων της Καβάλας, καθώς σε μεγάλα τμήματα της οδού 7ης Μεραρχίας δεν υπάρχει φωτισμός. Σχεδόν έναν μήνα μετά το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε την Καβάλα, ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης παραμένει βυθισμένο στο σκοτάδι. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα καινούργια φωτιστικά τεχνολογίας LED, τα οποία φαίνεται πως υπέστησαν βλάβες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εξαντληθεί τα διαθέσιμα κονδύλια της εργολαβίας που είχε αναλάβει για ένα διάστημα τις παρεμβάσεις στον ηλεκτροφωτισμό. Το αποτέλεσμα είναι οι όποιες εργασίες να έχουν πλέον σταματήσει εντελώς.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την έναρξη της προετοιμασίας τους εν ώψη της ιστορικής παρουσίας τους στην Α1 μπάσκετ γυναικών ανακοίνωσαν οι Πάνθυρες Καβάλας. Η πρώτη προπόνηση του συλλόγου προγραμματίστηκε για την 3η 25 Αυγούστου, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός ή δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή.
2: Και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best-of επιλογές, με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν, που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν,
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, γιατί ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα.

0: Λοιπόν, είπαμε στην αρχή ότι σήμερα έχουμε πάρα πολλά τραγούδια.
1: Ναι.
0: Μια θέλεις περισσότερα τραγούδια παρά θέματα.
1: Και με ξάφνιασες με το πρώτο θέμα. Να σου πω την μαύρη μου αλήθεια.
0: Γιατί καλέ?
1: Δεν ήξερα ότι σου αρέσει η Doja Cat.
0: Πρόσεξε, είναι τα τραγούδια αυτά που έχουμε επιλέξει.
1: Ναι.
0: Τα περισσότερα είναι μέσα από το top 10 των summer songs.
1: Αχα.
0: Του Spotify.
1: Α, γι' αυτό.
0: Εσύ τώρα δεν είσαι του
1: δεν
0: έτσι.
1: Δεν είμαι. Αλλά με χαρά να γίνω, να.
0: Kiss me more, δεν σου το λέω.
1: Όχι.
0: Έτσι είναι το τραγούδι. Έτσι.
1: Σιγά μην χρειάζεται να μου το πεις, δεν σε φιλάω εγώ από μόνη μου.
0: Με την οποία πια είπες ότι δεν την πας.
1: Την Doja Cat.
0: Α, εντάξει. Τη Σίζα.
1: Τη Σίζα την ξέρω.
0: Ναι. Που είναι ντουέτον μαζί.
1: Α, είναι και μαζί.
0: Μάλιστα, και αυτό το τραγουδάκι κυκλοφόρησε από το άλμπουμ της Doja Cat, την
1: ναι.
0: οποία δεν την πας, έτσι
1: δεν
0: με τίποτα.
1: Πάω, όχι.
0: 9 Απριλίου του 2021, το Planet Hair.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και το ξαναλέω, είναι ένα από τα τραγούδια που είναι πολύ ψηλά στα summer songs του Spotify.
1: Okay.
0: Είναι αλήθεια ότι κάτι μέσα έχει από Olivia Newton-John.
1: Α.
0: Θυμάσαι?
1: Θυμάμαι, αλλά πιο πολλά.
0: Το Physical.
1: Α, το Physical. Πέτυχε και ωραίο τραγούδι της Olivia Newton-John, μπράβο.
0: Σε σκέφτομαι να βλέπεις βίντεο Olivia Newton-John και να κάνεις αεροβική.
1: Ναι, ναι, ναι, αεροβική.
0: Εσύ...
1: με την κορδέλα στο κεφάλι.
0: Εσύ και δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια κοπέλες στον κόσμο, εντάξει. Λοιπόν, πολλές διακρίσεις,
1: ναι.
0: πραγματικά. Είναι το τραγούδι το οποίο έχει μείνει 140 εβδομάδες στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Τι λες η Doja Cat?
0: Oh, yes. Oh. Με πλατινένια σε Ευρώπη, σε Αμερική. Τι να τα λέω τώρα, πάμε.
1: Και μπράβο της, πάμε.

0: Τι? Στην TV.
1: Ωραία η Ντότζα.
2: Ωραία η Ντότζα και η Σίζα.
1: Και η Σίζα.
2: Δουετάκι, έτσι. Λοιπόν, τώρα αυτό τι είναι, το τέλος της οδού Oak.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι είναι αυτό, παιδί
1: είναι
2: μου.
1: Είναι θρίλερ, είναι.
2: Έλα.
1: Είπα να κλείσω αυτό το κύκλο με τις νέες ταινίες του καλοκαιριού, γιατί έπονται και άλλα πράγματα για το σινεμά.
2: Μάλιστα.
1: Με αυτή την ταινία που είναι ένα θρίλερ του David Robert Mitchell, βγαίνει τον Αύγουστο προς το τέλος. Και είναι ένα θρίλερ που σε κάποιους θα θυμίζει λιγάκι και το Stranger Things. Και εξηγώ γιατί.
2: Μάλιστα.
1: Μία οικογένεια η οποία μένει σε ένα προάστιο μιας πόλης, ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάει. Και η πόλη αυτή, η γειτονιά αυτή, έχει για κάποιο λόγο αποσχιστεί τελείως
2: από τον υπόλοιπο
1: από
2: κόσμο.
1: Τον υπόλοιπο κόσμο. Και ζουνε, προσπαθούν να δουν τι συμβαίνει και να δουν πώς μπορούν να ξεφύγουν. Παίζει η Anne Hathaway και η Ewan McGregor.
2: Αυτή έχει γίνει μαϊντανός.
1: Έχει, ειλικρινά όμως, έτσι. Ό,τι
2: δηλαδή,
1: πέτρα, αυτή και η Emily Blunt.
2: Το τελευταίο εξάμηνο, ό,τι σηκώσει από κάτω, Anne Hathaway. Λοιπόν, ωραίο.
1: Αυτό. Όποιος θέλει να το δει, αυτά είναι τέλη Αυγούστου.
2: Α, εντάξει. Okay.
1: Έχουμε ακόμα μέλλον.
2: Εντάξει. Ναι. Αλλά... αγωνιό, αλλά τέλος πάντων.
1: Αγωνιά.
2: Θα κάνω υπομονή. Ναι.
1: Σ' αρέσει τα θρίλερ. Και εμένα κάπως.
2: Δεν με ενθουσιάζει.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 στην τιμή του ενός σήμερα Δευτέρα, φίλες και φίλοι. Και όπως είπαμε, η εκπομπή έχει πάρα πολύ μουσική. Λοιπόν, αυτόν τον ξέρεις.
1: Αυτόν τον ξέρω και τον ψιλοσυμπαθώ, μπορώ να σου πω κιόλας. Είναι γλυκούλης.
0: Έλα μωρέ, είναι καλό.
1: Είναι στην ομάδα του Τίμωθη Σάλαμε.
0: Έτσι.
1: Αιώνιος έφηβος.
0: Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για Harry Styles, και αυτό και αν δεν είναι καλοκαιρινό.
1: Πολύ, πάρα πολύ όμως.
0: Το Watermelon Sugar. Mm-hmm. Έτσι.
1: Αυτό το ξέρω κιόλας για να καταλάβεις.
0: Καρπουζάκι, έτσι, παραλία, ιστορία, κακό. Λοιπόν, από το Fine Line του 2019,
1: ναι,
0: το οποίο περιλαμβάνεται ως το δεύτερο κομμάτι του άλμπουμ,
1: ναι,
0: πρόσεξε, το 2021, εκτός των άλλων, κέρδισε βραβεία MTV για το καλύτερο βίντεο. Μπήκε μέσα στα κορυφαία κομμάτια των Grammy και πήρε το Grammy για την καλύτερη pop solo ερμηνεία.
1: Ναι.
0: Και πήρε και ένα Brit στην Πατρίδα.
1: Αλίμονο. Ναι, δεν θα δοξαστεί στη Βρετανία.
0: Έτσι, μπράβο. Για το βρετανικό single εκείνη τη χρονιά.
1: Είναι ωραίο το τραγουδάκι, όλα τα υπόλοιπα.
0: Ωραίο είναι. Ωραίο είναι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, τι κάνεις?
2: Καλώς σας, Βασιλεία.
3: Γεια σας, παιδιά, καλώς σας βρίσκω.
1: Σε ακούμε.
3: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
3: Λοιπόν, η είδηση έρχεται από το Ποντίκι και λέει: το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας κινητοποίησε ένα ψάρι του είδους Lophotus lacepede που ξεβράστηκε στην παραλία του Μιλάτσο στη Σικελία. Το συγκεκριμένο είδος καταγράφεται εξαιρετικά σπάνια στη Μεσόγειο, με τους επιστήμονες να σπέβδουν στο σημείο για περαιτέρω μελέτη. Το εν λόγω ψάρι ανήκει στα μεσοπελαγικά είδη, τα οποία ζουν σε μεγάλα βάθη που κυμαίνονται από 200 έως 1000 μέτρα. Τις ώρες της ημέρας παραμένει στα βαθιά, προκειμένου να αποφύγει τους φυσικούς του θηρευτές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας μετακινείται προς πιο ρηχά νερά για να αναζητήσει τροφή. Όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο έφτασε ο βιολόγος Καρμέλο Ισγκρό, ο οποίος είναι διευθυντής και ιδρυτής του Μουζέο Del Mare di Milazzo. Το ψάρι βρέθηκε ζωντανό, αλλά σε κατάσταση σοκ, και κινητοποιήθηκαν ειδικοί για την περισυλλογή του. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να διασωθεί, το ψάρι δυστυχώς δεν επέζησε. Ωστόσο, η παρουσία του προσέφερε στους επιστήμονες μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μελέτη. Το δείγμα πρόκειται να υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία και στη συνέχεια θα εκτεθεί στο MUMA, εντασσόμενο στη μόνιμη συλλογή του μουσείου. Στόχος είναι να αναδειχθούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του είδους και να φωτιστούν λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής που αναπτύσσεται στα μεγάλα θαλάσσια βάθη της Μεσογείου.
1: Τι σου κάνει αυτό το περιβάλλον, ρε παιδί μου? Πόσα πράγματα έχουν χαθεί, ε!
4: Έτσι θα μας χρησιμοποιείς και μας.
1: Έλα, σταμάτα,
4: να το ξέρεις.
1: Οκ. Τι, ας σας βάλω σε μουσείο?

0: Αυτό δεν είναι μόνο καλοκαιρινό.
1: Αυτό είναι και σεξι.
0: Ναι, εμένα με εξιτάρει, να σου πω την αλήθεια.
1: Τι μου λες.
0: Αν και με αυτά τώρα που βλέπουμε
1: γύρω μας.
0: Ναι, με τις διάφορες influencers και τα λοιπά, κάθε έτσι πιπερά το μυστικό έχει αποκαλυφθεί και δεν κάνεις σε κανένα
1: βίντεο. Έλατε.
0: Παλιότερα όμως το Baby Doll ήταν.
1: Μεγάλη ιστορία, μην το συζητάς.
0: Βέβαια. Λοιπόν, Baby Doll είναι το τραγουδάκι που έχουμε διαλέξει για τη συνέχεια του Dominic Fike. Πολύ γνωστός, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ναι.
0: Από το άλμπουμ του Don't Forget About Me Demos του 2018.
1: Ασόψονται τα social.
0: Πρόσεξε όμως, παρά το γεγονός ότι είχε κυκλοφορήσει τότε,
1: ναι,
0: το τραγούδι έγινε γνωστό μέσα στο 2026.
1: Γι' αυτό σου λέει, ασόψονται τα social.
0: Γιατί? Διότι ξαφνικά άρχισε να μοστράρει σε TikTok, σε YouTube, σε Instagram και τελικά οδήγησε στην πρώτη εμφάνιση στο Billboard Hot 100 Chart.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια και κυκλοφόρησε και ως single. Έτσι.
1: Το σπρώξαμε.
0: 27 Φεβρουαρίου του 2028, Baby Doll, δικό σας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα έπεσαν ανήμερα 15 Αυγούστου σε ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, καταστροφές και τραυματισμούς. Συνεργεία προσπάθησαν να διορθώσουν τις ζημιές και να απομακρύνουν τα φερτά υλικά. Ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς τα ορμητικά νερά κατάφεραν να εισχωρήσουν μέσα σε αυτά. Για πρωτόγνωρη κατάσταση, έκανε λόγο η αναπληρώτρια δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Γεωργία Λυροφώνη. Έντονος εκνευρισμός και σημαντική ταλαιπωρία το μεσημέρι της Κυριακής για τους καβαλιώτες οδηγούς που παρέμειναν εγκλωβισμένοι για αρκετή ώρα στα πλευρικά διόδια του Αγίου Ανδρέα. Η αυξημένη κίνηση οδήγησε στο να σχηματιστεί μεγάλη ουρά οχημάτων, οι καταγγελίες των οδηγών πολλές, καθώς οι μπάρες παρέμειναν κλειστές χωρίς να γίνει η παραμικρή κίνηση αποσυμφόρησης. Ο κίνδυνος να σημειωθεί ατύχημα ήταν ορατός, καθώς η έξοδος βρίσκεται αμέσως μετά τη στροφή, οπότε ένα όχημα που κινείται με τις ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου ενδεχομένως να χτυπούσε αυτοκίνητο στην ουρά. 17 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οι 6 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Διαμαρτυρίες κατοίκων της Καβάλας, καθώς σε μεγάλα τμήματα της οδού 7ης Μεραρχίας δεν υπάρχει φωτισμός. Σχεδόν έναν μήνα μετά το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε την Καβάλα, ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης παραμένει βυθισμένο στο σκοτάδι. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα καινούργια φωτιστικά τεχνολογίας LED, τα οποία φαίνεται πως υπέστησαν βλάβες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εξαντληθεί τα διαθέσιμα κονδύλια της εργολαβίας που είχε αναλάβει για ένα διάστημα τις παρεμβάσεις στον ηλεκτροφωτισμό. Το αποτέλεσμα είναι οι όποιες εργασίες να έχουν πλέον σταματήσει εντελώς.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την έναρξη της προετοιμασίας τους εν ώψη της ιστορικής παρουσίας τους στην Α1 μπάσκετ γυναικών ανακοίνωσαν οι Πάνθυρες Καβάλας. Η πρώτη προπόνηση του συλλόγου προγραμματίστηκε για την 3η 25 Αυγούστου, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
8: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
9: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έλα, σήμερα είμαστε τέρμα καλοκαιρινοί.
1: Μ' αρέσει όμως.
0: Πολύ ωραία είναι.
1: Μ' αρέσει ρε παιδί να ακούμε μουσικές έτσι καλοκαιρινές.
0: Να φτιαχνόμαστε.
1: Μπράβο. Δεύτερη ώρα.
0: Πάμε.
1: Πάντα εδώ. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο.
0: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Μη γελάς.
1: Εμείς οι ασόβαροι.
0: Έτσι μπράβο. Βασιλεία. Να ξέρουμε και ποιοι είμαστε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Βασιλεία Πέτρου.
1: Πάμε.

0: τώρα εσύ θες να παίξεις με τα παναθηναϊκά αισθήματα.
1: Με κατάλαβες. Είπα ότι έχετε πληγωθεί, ρε παιδί μου.
0: Να σου πω κάτι. Λοιπόν, δεν μασάω.
1: Δεν μασάς.
0: Δεν μασάω. Σου αφήνω να πεις ό,τι έχεις να πεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είσαι μόνος η Παναθηναϊκός. Μπορεί άλλοι να θέλουν να δοξάσουν το παρελθόν σας.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 1η Ιουνίου του 1930, ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο νίκησε με 8-2 τον Ολυμπιακό. Αυτό για σας έχει μεγάλη σημασία.
0: Εγώ
1: μένα...
0: κύριος, δεν μιλάω. Πάμε παρακάτω.
1: Για μένα όμως που το βρήκα έχουν σημασία δύο διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Πρώτον, οι Ολυμπιακοί ήρθανε με τα μυαλά στα κάγκελα και φέραν και ένα φέρετρο μαζί τους ότι θα τον θάβανε τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο μετά, όπως καταλαβαίνεις, έγινε της τρελής, έσπασε το φέρετρο, ναι, και γίνανε για πρώτη φορά καταγεγραμμένα, ναι, οπαδικά επεισόδια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το 1930 είχαμε τον πρώτο καυγά. Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πράσινο κόκκινο.
0: Αυτό το 1930.
1: Το 1930, δεν θυμάσαι τίποτα.
0: 1η Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
0: Τι να θυμάμαι, καλέ. Αστερόσκονη ήμουν ακόμα. Λοιπόν, να σου πω όμως κάτι.
1: Για πες.
0: Σαν αύριο, 2 Ιουνίου,
1: ναι,
0: γράφτηκε το έπος του Γουέμπλεϊ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Να τα θυμόμαστε.
1: Να τα θυμόμαστε.
0: Λοιπόν, okay, thank you very much.
1: You're welcome.

0: Ένας όμορφος κόσμος.
1: Αχ, μπράβο που τον αφήσαμε αυτόν, έλα για πες.
0: Λοιπόν, και τέλος πάντων μέχρι τώρα έχουμε διαλέξει περίεργα πράγματα στην ορεινή Ελλάδα.
1: Ιδιαίτερα αυτό, που δεν τα ξέρουμε.
0: Φαράγγια, ναι. Τόνα, τάλο, χωριουδάκια και τέτοια.
1: Πλατάνια και ρακές.
0: Όμως αυτή την φορά,
1: ναι,
0: θα σε πάω σε ένα από τα 5 ελληνικά νησιά,
1: ναι,
0: έτσι, όπου σύμφωνα με το Travel Go,
1: ναι,
0: είναι ιδανικό για ζευγάρια το καλοκαίρι.
1: Τι είπες τώρα, για λέγε, μην προλάβω και κλείσω.
0: Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά νησιά ανάμεσά τους, Σαντορίνη, η Κύμολος, η Τίνος, η Κρήτη.
1: Ναι, πολλά.
0: Ξέρεις,
1: και μικρότερα. Έματα,
0: κλεισάκια, απομονωμένες παραλίες, Σαντορίνη.
1: Σαντορίνη, φίλε μου.
0: Φίλε, τώρα φημίζεται για το μαγευτικό
1: Ιωβασίλεμα. Τώρα μέχρι την Κίνα από την Κίνα έρχονται.
0: Θεωρείται ένα από τα πιο ρομαντικά μέρη της Ελλάδας και όχι μόνο. Γίνονται πολλοί γάμοι εκεί.
1: Ναι.
0: Στη Σαντορίνη, έτσι. Από ξένους, όπως είπες. Δεν είναι απλώς ένα νησί, είναι εμπειρία, λέει το Travel Go. Η εντυπωσιακή καλδέρα, τα σκαρφαλωμένα χωριά στον κρεμό, το ενεργό ηφαίστειο, Παναγία μου, γιατί είμαστε εδώ. Το ρομαντικό ηλιοβασίλεμα και η πλούσια γαστρονομία, επαναλαμβάνω, γιατί είμαστε
1: αυτό.
0: Εδώ. Έτσι. Σου κάνουν ένα σκηνικό που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Μπορεί να υποφέρει από υπερτουρισμό, να το λέμε αυτό, στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, όμως απλά δεν μπορείτε να αρνηθείτε την γοητεία της Σαντορίνης και ούτε θέλουμε.
1: Καλά, υπάρχουν και εκδρομές off-season. Πρέπει να πάμε τον Αύγουστο.
0: Λοιπόν, και μιας και είμαστε στον ένα όμορφο κόσμο, σου έχω στη συνέχεια το classic.
1: Ναι.
0: What a wonderful world.
1: Με ποιον?
0: Πρόσεξε. Όχι με τον Louis Armstrong. Είναι μια υπέροχη διασκευή,
1: ναι,
0: έτσι όπως την τραγούδησε στις 13 Οκτωβρίου του 2004,
1: ναι,
0: στο δικό του One Night and Only, στο, ναι, Royal Albert Hall, ναι,
1: ναι,
0: ο Rod Stewart.
1: Λοιπόν, εμένα αυτή η τζάζι πλευρά του Rod Stewart μου αρέσει.
0: Λοιπόν, είναι ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Είναι ωραίο.

0: Κυριακή.
1: Η ώρα είναι 7:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
3: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
2: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
1: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
4: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
5: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Σε θέλω για μια ζωή.
7: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
8: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
13: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
12: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
13: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
12: Auto Center Service.
13: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
12: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
13: Auto Center Service.
14: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
15: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
16: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Καβάλα News. Στους 102,8.
0: Ετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Για μένα το διάλεξα αυτό.
1: Το ποιο? Το What a Wonderful World, την διασκευή. Αυτό που έρχεται.
0: Αυτό που έρχεται.
1: Πού το ξέρεις εσύ αυτό, πού το ξέρεις? Εγώ δεν ξέρω.
0: Κρατάς μακριά τα χαρτιά για να τα βλέπεις και τα βλέπω κι εγώ, κατάλαβες.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι.
0: Πολύ τα αγαπώ αυτό.
1: Όταν βγήκε. Και είναι ένα επίσης από τα πολλά που μας προτείνει το Spotify Summer Songs.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δημιούργησε πάρα πολλές κουβέντες.
0: Μην το συζητάς.
1: Ότι είναι κλεμμένο από εκεί, ότι μιμείται τους άλλους, ότι δεν ξέρω τι, σουξουμουξουμα.
0: Ολόκληρες έρευνες γίνανε.
1: Παρόλα αυτά είναι τραγουδάρα.
0: Τραγουδάρα.
1: Uptown Funk με Mark Ronson featuring Bruno Mars, παρακαλώ πάρα πολύ. 10 Νοεμβρίου του 2014 ήταν το κύριο σίγγλ από το τέταρτο άλμπουμ του Ronson, το Uptown Special. Έχει ένα πνεύμα παρόμοιο με τη funk μουσική της δεκαετίας του 1980 και είναι αλήθεια,
0: αλήθεια
1: αυτό.
0: Είναι αυτό.
1: Έτσι. Και μάλιστα ο Guardian σημείωσε ότι έχει επιρροές από Cameo, Earth, Wind and Fire, Chaka Khan, New Edition, Prince, Sugar Hill Gang, φοβερή.
0: Τρομερή.
1: The Gap Band. Η Gap Band νομίζω ότι είχαν κάνει ένα ίδιο.
0: Ένα σχεδόν. Ίδιο, ε. Ναι. Δεν πειράζει, ας αντιγράφουνε.
1: Παρ' όλα αυτά έφτασε στην κορυφή των charts σε 19 χώρες.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, έφτασε στο top 10 σε άλλες 15 χώρες και έγινε το πιο επιτυχημένο single των Ronson and Mars μέχρι και σήμερα, έτσι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 14 συνεχόμενες εβδομάδες, παρακαλώ. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Καθώς επίσης έμεινε και πάρα πολύ καιρό μέσα στο UK Singles Chart. 11 φορές πλατινένιο.
0: Όχι, μπράβο του, αν τα ακούσει άνθρωπος και δεν κουνηθεί.
1: Μποκού. Έλα, για σένα, πάμε.

0: Κοίταξε, είχαμε τραγούδια του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Από το Spotify.
1: Ναι.
0: Αυτό το συγκεκριμένο, και υπάρχει λόγος, mm-hmm. έτσι, είναι μέσα στο ελληνικό Airplay Chart.
1: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ ψηλά. Mm-hmm. Και ο λόγος είναι γιατί πριν από λίγο καιρό εδώ πέρα
1: μας
0: ταρακούνησαν.
1: Ναι.
0: Το διάλεξα λοιπόν γιατί είναι θρύλος, είναι, ξέρω εγώ, ύμνος, είναι το τραγούδι σύμβολο, υπογραφή, δεν ξέρω τι, του συγκροτήματος.
1: Αλήθεια μεγάλη είναι αυτό. Συμφωνείς? Και να μην σου αρέσει το, η μουσική του συγκροτήματος, αυτό το τραγούδι σου αρέσει.
0: Μετάλλικα, Nothing Else Matters, από το 1992, φιλενάδα. Εντάξει, μέσα από το ομώνυμο studio album τους τότε.
1: Ναι.
0: Ένα από τα πιο γνωστά δημοφιλή τραγούδια των Metallica. Πρόσεξε, είναι το βασικότερο από όλα που το παίζουν σε, όλα τα live.
1: Σε όλες τις live,
0: εντάξει. Κι όμως αυτό το τραγούδι, το εμβληματικό των Metallica,
1: ναι,
0: δεν έφτασε ποτέ σε καμία κορυφή, σε κανένα chart.
1: Αλήθεια λες?
0: Μπήκε σε top 10, όχι νούμερο 1. Εντάξει. Λοιπόν,
1: εντύπωση μου κάνει.
0: Πάμε, κύριε Γεωργακόπουλε, και για σας, γιατί ξέρουμε ότι γουστάρει Metallica.

0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: φτιαχτήκαμε.
1: Αλήθεια σου λέω, από τις πιο ωραίες εκπομπές, πολύ ωραίες μουσικές, μπράβο.
0: Τελειώσαμε όμως.
1: Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Και έχουμε για φινάλε, πρόσεξε τώρα τα περίεργα, ρε παιδί μου,
1: οι συμπτώσεις.
0: Ναι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Μεγάλη Βρετανία, στο UK Top 40,
1: ναι,
0: είναι στην κορυφή δύο τραγούδια τα οποία είναι country. Ειλικρινά, έχει ξαναγυρίσει το πράγμα στην country.
1: Καλά έχει γυρίσει.
0: Και καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και στο Μεγάλη Βρετανία.
1: Ό,τι μπορούν να κάνουν εκεί.
0: Νούμερο 1, Rain in Me,
1: ναι.
0: Sam Fender και Olivia Dean.
1: Α, λόγω της Olivia Dean, να δεις, που θα έχει γίνει νούμερο 1. Πολύ λοιπόν, την αγαπάνε οι Βρετανοί την Olivia.
0: Και σου λέω, το πράγμα αρχίζει και πάει πολύ προς country, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε ακούγοντας το κομμάτι.
1: Να αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή 2 στην τιμή του 1.
0: Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα και όσοι είστε στην διαδικασία της επιστροφής από το τρίμερο, παιδιά, ήρεμα, χαλαρά, εντάξει, να είμαστε όλοι καλά και αγαπημένοι, εντάξει.
1: Όσοι φύγαμε να επιστρέψουμε,
0: έτσι,
1: παιδιά.
0: Φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα έπεσαν ανήμερα 15 Αυγούστου σε ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, καταστροφές και τραυματισμούς. Συνεργεία προσπάθησαν να διορθώσουν τις ζημιές και να απομακρύνουν τα φερτά υλικά. Ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς τα ορμητικά νερά κατάφεραν να εισχωρήσουν μέσα σε αυτά. Για πρωτόγνωρη κατάσταση, έκανε λόγο η αναπληρώτρια δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Γεωργία Λυροφώνη. Έντονος εκνευρισμός και σημαντική ταλαιπωρία το μεσημέρι της Κυριακής για τους καβαλιώτες οδηγούς που παρέμειναν εγκλωβισμένοι για αρκετή ώρα στα πλευρικά διόδια του Αγίου Ανδρέα. Η αυξημένη κίνηση οδήγησε στο να σχηματιστεί μεγάλη ουρά οχημάτων, οι καταγγελίες των οδηγών πολλές, καθώς οι μπάρες παρέμειναν κλειστές χωρίς να γίνει η παραμικρή κίνηση αποσυμφόρησης. Ο κίνδυνος να σημειωθεί ατύχημα ήταν ορατός, καθώς η έξοδος βρίσκεται αμέσως μετά τη στροφή, οπότε ένα όχημα που κινείται με τις ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου ενδεχομένως να χτυπούσε αυτοκίνητο στην ουρά. 17 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οι 6 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Διαμαρτυρίες κατοίκων της Καβάλας, καθώς σε μεγάλα τμήματα της οδού 7ης Μεραρχίας δεν υπάρχει φωτισμός. Σχεδόν έναν μήνα μετά το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε την Καβάλα, ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης παραμένει βυθισμένο στο σκοτάδι. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα καινούργια φωτιστικά τεχνολογίας LED, τα οποία φαίνεται πως υπέστησαν βλάβες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εξαντληθεί τα διαθέσιμα κονδύλια της εργολαβίας που είχε αναλάβει για ένα διάστημα τις παρεμβάσεις στον ηλεκτροφωτισμό. Το αποτέλεσμα είναι οι όποιες εργασίες να έχουν πλέον σταματήσει εντελώς.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την έναρξη της προετοιμασίας τους εν ώψη της ιστορικής παρουσίας τους στην Α1 μπάσκετ γυναικών ανακοίνωσαν οι Πάνθυρες Καβάλας. Η πρώτη προπόνηση του συλλόγου προγραμματίστηκε για την 3η 25 Αυγούστου, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3262 12. Λάρνακα. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 18 Αυγούστου.
9: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάρια θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
11: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
12: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Πολύ ευτυχής δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για την πρόσφατη υπογραφή αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Δείχνει πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και οι χώρες αυτές επιτέλους θα είναι ικανές να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους με πιο ουσιώδη τρόπο, σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω του Truth Social, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του. Σε εφαρμογή το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με αρχή τις αγροτικές εκτάσεις που θα αποτελέσουν το πρώτο crash test προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινόμενα αλίευσης κοινοτικών ενισχύσεων με εικονικά μισθωτήρια. Θα ακολουθήσουν εντός του 2027 κατοικίες, εξοχικά και οικόπεδα. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανωτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Το καθεστώς που ισχύει για τις μεταφορές χρημάτων μέσω Άιρις διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αφορμή τα ζητήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα λόγω λαθών των συναλλασσόμενων. Από τη φορολογική αρχή γίνεται ξεκάθαρο ότι οι καθημερινές μεταφορές μικροποσών δεν προκαλούν κανένα φορολογικό ενδιαφέρον όταν αυτές αφορούν οικογενειακά έξοδα για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, όπως για μεταφορές χρημάτων από γονείς σε φοιτητές, για ενοίκια, δίδακτρα, σούπερ μάρκετ κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένα χρηματικό όριο. Η κάθε κίνηση, ωστόσο, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.000 ευρώ την ημέρα. Προβλήματα με την εφορία ενδέχεται να προκύψουν όταν γίνονται λάθη και αναγράφεται αιτιολογία, όπως δωρεά ή δάνειο, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να ενεργοποιηθεί η αυτοτελής φορολόγηση που φτάνει ακόμα και το 40%.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Χρυσός Οντούλ Μπάντης με άλμα στα 6,15 μέτρα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην Κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, ανέμει βορειοανατολική τριαμποφόρ στο Θρακικό 5, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190. Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see?

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Πολύ ευτυχής δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ με την πρόσφατη υπογραφή αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Δείχνει πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και οι χώρες αυτές επιτέλους θα είναι ικανές να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους με πιο ουσιώδη τρόπο, σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε εφαρμογή το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με αρχή τις αγροτικές εκτάσεις που θα αποτελέσουν το πρώτο crash test προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινόμενα αλίευσης κοινοτικών ενισχύσεων με εικονικά μισθωτήρια. Θα ακολουθήσουν εντός του 2027 κατοικίες, εξοχικά και οικόπεδα. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 ανεργούς πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Καθησυχαστική εμφανίζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για τις καθημερινές μεταφορές μικροποσών μέσω του συστήματος Άιρις. Διευκρινίζει ότι χρήματα που προορίζονται για καθημερινά έξοδα και φοιτητικά ενίκεια δεν μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας. Ωστόσο, οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις αιτιολογίες λέξεις όπως δωρεά ή δάνειο σε μια απλή συναλλαγή μπορεί να οδηγήσουν σε άδικη φορολόγηση έως και 40%. Υπενθυμίζεται ότι για μεγάλες γονικές παροχές ισχύει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ, με την προϋπόθεση όμως ότι τα χρήματα μεταφέρονται ηλεκτρονικά και δηλώνονται στο σύστημα της εφορίας, καθώς τα μετρητά στο χέρι φορολογούνται με 10% από το πρώτο ευρώ. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε αλλοδαπός, ο οποίος βρέθηκε να οδηγεί μεθυσμένος στα λιμενάρια της Θάσου μετά από τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιου αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην Κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική 3 μποφόρ, στο Θρακικό 5, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
11: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
10: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στον ήχο αυτό το πρωινό, ο Βαγγέλης Δοξαράς επέστρεψε από άδεια. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλγέρης. Ο Σωτήρης Καψούρας, είπαμε, έχει άδεια, θα έρθει τέλος του μήνα. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλεφώνου του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Ακόμη ένα Σαββατοκύριακο με φωτιές. Νέες φωτιές, νέες δικαιολογίες από την κυβέρνηση. Κυβερνητικά στελέχη έφτασαν στο σημείο να δηλώνουν ικανοποιημένα γιατί δεν κάει και μεγαλύτερη έκταση και δεν έχουμε περισσότερους νεκρούς και χαμένες περιουσίες. Και φυσικά γίνονται τα απαραίτητα τηλεφωνήματα σε δημοσιογράφους για εμπριστές. Ούτε λέξη για απογειοποίηση καλωδίων, αν και υπήρχαν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποδεδειγμένα το 55% των πυρκαγιών είναι από το δίκτυο. Ούτε λέξη για τα αποτελέσματα της δήθεν πρόληψης που ανακοίνωσαν. Ούτε λέξη για αντιπυρικές ζώνες. Ούτε λέξη για παράνομες και μικρές κομματερές μέσα στα δάση. Οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 329% μεταξύ δύο εξαετιών. Και επειδή στην κυβέρνηση αρέσει ο ψηφισμός και τα κανάλια που ελέγχει δείχνουν τις φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία, να πούμε ότι έως τις 12 Αυγούστου στην Ελλάδα κάει και μεγαλύτερη έκταση. Έως τις 12 Αυγούστου του 2026 στην Ισπανία κάει και το 0,56% της συνολικής της έκτασης και στη Γαλλία το 0,17%. Τι απαντάει αυτό η κυβέρνηση? Τίποτα. Γιατί δεν είναι κυβέρνηση. Είναι όμιλος επικοινωνίας. Άλλωστε, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν τον ενδιαφέρει η ουσία, αλλά επικοινωνία. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Η κυβέρνηση δεν λέει τίποτε, δεν ασχολείται με τίποτε, μόνο με το 112 και όποιος σώθηκε, σώθηκε και δηλώσεις, πολλές δηλώσεις, πολλές υποσχέσεις, πολλά ψέματα. Ότι θα αποκαταστήσουν, ότι θα κάνουν, ότι θα ράνουν. Τίποτε απολύτως. Κοροϊδεύουν τον κόσμο όπως έκαναν στο Αρκαλοχώρι με το σεισμό, όπως έκαναν με την πλημμύρα Ντάνιελ στη Θεσσαλία, όπως κάνουν στον Εύρο. 3 χρόνια μετά άρχισαν να δίνουν κάποια χρήματα, αλλά και εκεί το σχέδιο που υποτίθεται υπήρχε και κόστιζε 3 δις και μάλιστα το 80% ήταν λεφτά από την Ευρώπη. Ούτε εκεί έγινε τίποτε και συνεχίζουν το ίδιο έργο. Υποσχέσεις, κούφια λόγια δηλαδή. Το ίδιο και με τη Δυτική Αττική, το ίδιο τώρα και με τη Σαλαμίνα, το ίδιο παντού. Και τι κάνουν, αφού δείξουν τις ελληνικές πυρκαγιές στα μέσα ενημέρωση, στα δελτία ειδήσεων, στη συνέχεια δείχνουν τι έγινε στην Ισπανία, τι έγινε στη Γαλλία, τι έγινε στην Καλιφόρνια, από εδώ, από εκεί, όπου αλλού έχει φωτιές. Να ορίστε, παντού το ίδιο πρόβλημα υπάρχει, μην παραπονιέστε, γι' αυτό γίνεται και αυτό στην Ελλάδα. Είναι ο άνεμος, είναι η κλιματική κρίση. Ναι, και αφού τα ξέρεις όλα αυτά, τι κάνεις? Εκδηλώσεις για κάποια αεροσκάφη που δεν έχει πιλότους? Τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση αυτή? 112 και τίποτε άλλο. Αυτό είναι το μόνο μέτρο που έχει πάρει η κυβέρνηση. Δεν φτάνει όμως. Ναι, καλό, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Όταν γνωρίζει η κυβέρνηση από όλους τους επιστήμονες, τους ειδικούς, ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, η κυβέρνηση κοφεύει. Και στο τέλος έρχεται και τι λέει? Θα σας αποζημιώσουμε. Μα μήπως το κάνει και αυτό? Δεν κάνει ούτε και αυτό. Και βέβαια οι φωτιές αλλά και τα θαλάσσια πάρκα, γιατί είναι θέματα που θα τα συζητήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, είναι και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να αρχίσουμε από την εφημερίδα Κόντρα. Η Ελλάδα καίγεται, η κυβέρνηση στις παραλίες, άλλοι 2 νεκροί και δεκάδες εγκαυματίες από τις φωτιές στη Σαλαμίνα. Έχει ξεφύγει ο έλεγκτος, ανύπαρκτος συντονισμός σε κυβερνητικό επίπεδο. Και τι έκανε ο κύριος Σκέρτσος? Ο κύριος Σκέρτσος πήγε να ρίξει μπηχτές στον Καραμαλή, ότι δεν ήταν και τόση πυρκαγιά όπως το 6 που έγιναν αυτά που έγιναν, διότι με χτυπώντας τον Καραμαλή θέλει να χτυπήσει και τον Σαμάρα. Κάπως έτσι το κάνει. Να περάσουμε σε άλλη εφημερίδα.

0: Είδα η εφημερίδα, μισό λεπτό τώρα, η εφημερίδα Τα Νέα. Διπλή πρόκληση με τουρκικά πάρκα, τα διατάγματα Ερντογάν φέρνουν εξελίξεις. Θα είναι και αυτό ένα θέμα που θα συζητήσουμε στην εκπομπή. Απογευματινή, το καλοκαίρι του πύρινου τρόμου. Από τον Ιούνιο 10 νεκροί και πάνω από 200.000 στρέμματα στάχτη. Λοιπόν, και έχει βέβαια εικόνες από την Σαλαμίνα. Ο ελεύθερος τύπος, πύρινος εφιάλτης στη Σαλαμίνα, μέσα σε μόλις 7 λεπτά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις η πυρκαγιά. Αυτά τα 7 λεπτά το έχουν πει από την πυροσβεστική. Και είπαν ότι μάλλον εμπειρισμός και ακούστηκε ένα μπαμ και ενδεχομένως να είναι γκαζάκια και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, αυτά που λέγαμε. Άλλο θέμα από την εφημερίδα, μείωση ΕΑΣ για 450.000 όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η εφημερίδα των συντακτών, εργασιακή γαλέρα του τουρισμού, ρεκόρ κερδόρ, ρεκόρ δυστυχίας, λέει η εφημερίδα. Η Δημοκρατία, γερμανική ταφόπλακα στα χρέη της Siemens, ποτέ κανείς δεν λογοδότησε για το μεγάλο σκάνδαλο της δωροδοκίας. Μάμε μάλιστα τότε, τώρα αφού το γράφει η εφημερίδα, θυμάμαι, μία περίοδο είχαν χαλάσει φανάρια και δεν λειτουργούσαν τα φανάρια. Έπαιρνε κόσμο, ξανατηλεφωνούσε και δώσ' του και αυτό. Τίποτα, κανείς δεν έβαζε υπογραφή. Γιατί ήταν οι Siemens. Μάλιστα, το μετρό του Περιστερίου, με όλα αυτά που είχαν γίνει τότε με τις Siemens, καθυστέρησε 2 χρόνια να δοθεί στο λαό εκεί της πόλης, διότι υπήρχαν όλα αυτά τα προβλήματα με τις Siemens, με το σκάνδαλο της Siemens. Όλα αυτά. Και καθυστέρησε μάλιστα 2 χρόνια. Έτσι. Το μετρό στο Περιστέρι που λέει ο Παχατουρίδης ότι αυτό το έφερε, λες και είναι δημοτικό έργο. Εν πάση περιπτώσει. Εστία, ξαφνικός εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία για Τραμπ και Μάνο, λέει η εφημερίδα. Political, λοκάρουν τις υποδομές της Ελλάδας, το σκοτεινό σχέδιο των Τούρκων, χαρτογραφούν λιμάνια, νησιά, ενεργειακά δίκτυα και υποθαλάσσια οικόπεδα. Το μανιφέστο, έπος ρεμούλας, η Σοφία Βούλτευση γράφει για το ΠΑΣΟΚ και τα κοινοτικά κονδύλια. Επί των ημερών του διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων κατέληξε σε ένα όργιο διασπάθηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Δείτε τώρα πάλι ο συμψηφισμός που λέγαμε πριν και για τις φωτιές. Τι κάνουν, σου λέει, ξέρεις, να αυτό έκανε το ΠΑΣΟΚ, άρα όλοι το έκαναν, άρα όλοι οι ίδιοι είναι, άρα μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά με τις εφημερίδες. Να πούμε ότι η κυβέρνηση το μόνο που ξέρει να κάνει είναι επικοινωνία. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, δυστυχώς θα τα ξαναλέμε, γιατί είναι μια κυβέρνηση που δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την πρόληψη. Δεν είναι μια κυβέρνηση που νοιάζεται για τον ελληνικό λαό. Είναι μια κυβέρνηση που ρίχνει στάχτη στα μάτια του ελληνικού λαού για να παίρνει την ψήφο του και να κάνει δουλίτσες για τους λίγους και για τους εκλεκτούς. Διότι υπήρχαν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υπογειοποίηση των γραμμών, αλλά δεν έκανε τίποτα. Υπάρχει μηχανισμός, η ίδια κυβέρνηση τα διαφήμιζε. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν τα λέμε εμείς. Ο κ. Μητσοτάκης είχε πάει εκεί στην εκδήλωση με τα Diamond, τα αεροσκάφη. Δεν είναι κάτι που λέμε εμείς, δεν το βγάλαμε από την κοιλιά μας. Η ίδια η κυβέρνηση έκανε τις εκδηλώσεις. Η ίδια η κυβέρνηση έλεγε όσα έλεγε. Βέβαια και παρόλο που είναι κλειστή βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει, προσπαθεί για όλο αυτό, για τις πυρκαγιές, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε τον Τάσο Γιαννόπουλο, τον συνάδελφο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Ευτυχώς, ναι, είμαστε πάλι στον απόϊχο μιας πυρκαγιάς που είναι από τις πιο καταστροφικές, νομίζω, ως προς την απώλεια ανθρώπινων ζώων, φυσικά.
0: Ναι.
1: Και κάνει τραγικά επίκαιρο, όπως είπες και εσύ, ακριβώς το ζήτημα της πρόληψης. Το ζήτημα δηλαδή του ότι οι φωτιές πρέπει να σβήνονται το χειμώνα, στην πραγματικότητα. Και αυτό που, παρότι είναι κλειστή η Βουλή, όπως λες, αναδείχθηκε με τραγικό τρόπο πριν από μερικές μέρες από το ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω και από κάποια δημοσιεύματα της Εφημερίδας των Συντακτών, είναι ότι η παρούσα κυβέρνηση, που κατά τα άλλα έχει διαφημίσει το επιτελικό κράτος και την αποτελεσματικότητα, δεν κατάφερε ακριβώς λόγω της απένταξης κάποιων έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης να πάρει τα απαραίτητα μέσα για τις πυρκαγιές, τον εξοπλισμό δηλαδή που χρειαζόμαστε, καθώς είχαμε πει και περιμένουμε βέβαια και απαντήσεις μόλις ανοίξει η Βουλή από την κυβέρνηση, ότι στην αρχική μορφή του προγράμματος, του σχεδίου Αιγής, του περίφημου αυτού σχεδίου που έχει διαφημίσει και ο Πρωθυπουργός, προβλέπονταν 7 αεροσκάφη, νέα αεροσκάφη Καναντέρ, προβλέπονταν 11 αεροσκάφη τράκτορ, ελικόπτερα βαρέων μεταφορών, μη επανδρομένα αεροσκάφη, αλλά και η αναβάθμιση 2 Super Puma. Μετά όμως την αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης, οι περισσότερες από αυτές τις προμήθειες εξαφανίστηκαν, οι δεσμεύσεις μειώθηκαν δραματικά και η τελική εκδοχή, δηλαδή όσα τελικά θα πάρουμε ως χώρα, προβλέπει περιορισμένο αριθμό ελικοπτέρων, σημαντικά υποδέστερο από αυτό που προαναφέραμε. Και θα απαντήσει όπως, όταν ρωτάς κάποια κυβερνητικά στελέχη, αν βρεθεί βέβαια κάποιος δημοσιογράφος, θα τα ρωτήσει γιατί συνέβη αυτό, ποιος αποφάσισε δηλαδή να μειωθούν αυτές οι προμήθειες, ποια επιχειρησιακή αξιολόγηση ενδεχομένως έγινε και δικαιολογία αυτή τη σύγκρουση και τελικά η ουσία, πόσες δυνατότητες αεροπυρόσβεσης χάθηκαν για να φτάσουμε να δούμε ακριβώς και το τραγικό περιστατικό με τα ελικόπτερα που ήταν μισθωμένα. Δεν ήταν δηλαδή από αυτά που είχε προβλεφθεί να είναι στο δυναμικό της χώρας. Δεν έχουμε απαντήσεις για αυτά προφανώς μέχρι στιγμής.
0: Μήπως και για ποιο πράγμα έχουν δώσει απαντήσεις? Νοικιάζουν. Μας λένε ότι έχουν τις κάμερες, ότι έχουν εκείνο, ότι πετάνε ντρόουν με κάμερες και βλέπουν και την πρώτη εστία και αυτό και επεμβαίνουν. Μα πού? Μήπως δεν υπάρχουν ελλείψεις στην πυροσβεστική, δεν υπάρχουν στο μηχανισμό? Καλά, για πρόληψη δεν συζητάμε, έτσι.
1: Ναι, και το χειμώνα που αναδεικνύονται αυτές οι ελλείψεις από τους ίδιους τους πυροσβέστες και τους εποχικούς, έχουμε δει εικόνες να δέρνονται ανηλαιώς από τις δυνάμεις καταστολής.
0: Στην νερό με την άβρα.
1: Ακριβώς. Και επειδή είπες, Γιώργο, για την υπογειοποίηση που, μάλλον για το ότι το 55% νομίζω ότι σε 100% προέρχεται ακριβώς από αυτό.
0: Αυτό είναι τα στοιχεία, ναι.
1: Ναι, ακριβώς από αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Ενώ περιελάμβανε ειδικό έργο του ΔΔΕ για υπογειοποίηση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ηλεκτρικών δικτύων και με συγκεκριμένο μάλιστα ορόσημο έστω το τέλος του 25, τελικά αυτό το χρονοδιάγραμμα έχει αφαιρεθεί, η ολοκλήρωση έχει μετατεθεί χωρίς σαφή ημερομηνία και πλέον δεν υπάρχει συγκεκριμένη ευρωπαϊκή υποχρέωση υλοποίησης της υπογειοποίησης. Και το εύλογο ερώτημα που ελπίζω στις αρχές Σεπτεμβρίου να προσπαθήσει να απαντήσει η κυβέρνηση είναι ποιες από τις περιοχές και πόσες από αυτές που επλήγησαν φέτος θα είχαν μεγαλύτερη προστασία εάν το έργο είχε ολοκληρωθεί πράγματι μέχρι το τέλος του 25.
0: Μα τώρα Τάσο, επειδή σε διακόπτω τώρα, αλλά επειδή έχουμε δει on camera βραχυκύκλωμα και πώς γίνεται, και επειδή χθες προφανώς κάποιοι ήθελαν να δικαιολογήσουν, δεν ξέρω τι ήθελαν να κάνουν εκεί, ήθελαν να δικαιολογήσουν τον ΔΔΕ. Πραγματικά υπήρχε ένας στέλεχος και έλεγε, ξέρετε, μπορεί να πάει ένα πουλί και μπορεί η βροχή να πέσει ένα δέντρο. Ωραία, όλα αυτά δεν θα είχαν αποφευχθεί αν είχαν υπογειοποιηθεί. Και βγάζει και ανακοίνωση ότι κάποιοι τα λένε αυτά για το ΔΔΕ επειδή αποφεύγουν τις τοπικές ευθύνες. Δηλαδή, δεν φταίει η κυβέρνηση. Εκεί, τοπικές ευθύνες. Ποιες είναι οι τοπικές ευθύνες? Ο Δήμαρχος θα υπογειοποιήσει τα καλώδια.
1: Ακριβώς. Η οποία υπογειοποίηση προβλεπόταν και απεντάχθηκε. Αν χρησιμοποιήσουμε την ίδια λέξη με τα Καναντέρ. Ενώ έχουμε και. Έχει γίνει πολύ σοβαρό θέμα πάλι από τον Παύλο Πολάκη συγκεκριμένα. Θυμάστε το βίντεο πριν από μερικές μέρες. Για τα 3 αεροσκάφη Diamond, τα οποία βρίσκονται παρκαρισμένα στα Μέγαρα, σε ιδιωτικό πάρκινγκ, χωρίς να μπορούν να επιχειρούν ούτε χθες προφανώς ούτε τις προηγούμενες μέρες, γιατί δεν έχουν προσληφθεί οι απαραίτητοι πιλότοι. Και εδώ το ζουμί, Γιώργο, είναι ότι πιθανολογούμε ότι η κυβέρνηση περιμένει να κάνει κάποιο deal με ιδιωτική εταιρεία και να υπάρχει και το αντίστοιχο αντίδωρο του χαρακτήρα του Παύλος Πολάκης. Καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοεί. Δηλαδή, όταν παίρνει μια τέτοια δουλειά, αντί να την εκτελέσει η πολεμική αεροπορία ένας ιδιώτης, καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό και συνδιαλλαγές κάτω από το τραπέζι.
0: Τα πάντα στους ιδιώτες, αυτό που λες είναι, Τάσο. Δηλαδή, έχει τα αεροσκάφη, τα έχει σε έναν ιδιώτη, περιμένει τώρα να κάνει τον deal που λες με άλλον ιδιώτη, να αναλάβει ο ιδιώτης αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει εδώ πέρα. Δηλαδή, εδώ είναι business. Δηλαδή αυτό που είπε η Μακαρίτσα γεννηματά, ας πούμε, για Maximal Pipeline, απόλυτο δίκαιο, δικαιώνεται κάθε μέρα.
1: Ένα από τα τρία από αυτά. Ένα από τα τρία Diamond, αν πετούσε όπως θα έπρεπε, αφού υπάρχει εδώ και καιρό, αφού έχουν μάλλον παραλυφθεί εδώ και καιρό, ίσως να είχαμε αποφύγει το τραγικό δυστύχημα με τα ελικόπτερα, γιατί αυτή είναι η δουλειά των Diamond. Είναι πολλά τα ερωτήματα και δυστυχώς φοβάμαι, να χτυπήσουμε ξύλο, ότι θα τα επαναλαμβάνουμε και τις επόμενες μέρες, γιατί. Δεν βλέπω να
0: δεν υπάρχει,
1: αυτό τον εφιάλτη.
0: Δηλαδή, ενώ επιστήμονες διαβάζουμε κάθε μέρα όλοι, και εσύ και εγώ και όλοι μας. Διαβάζουμε τι λένε οι επιστήμονες και δεν είναι οι συνθήκες όπως ήταν άλλες φορές. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν οι φωτιές και μεγαλύτερες, δηλαδή 300 τόσο διάβαζα, τώρα είχα βρει τα στοιχεία, έχουν ανάμεσα μεταξύ δύο εξαετιών 329% καμένες εκτάσεις. Ναι. Αυξήθηκαν κατά 329% οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα. Έχει να απαντήσει κάτι η κυβέρνηση σε αυτό? Δηλαδή παράνομες κομματέρες, υπογειοποίηση, δάση που δεν καθαρίζονται, δάση που δεν έχουν δασικούς δρόμους, δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Βλέπαμε πάλι ιδιώτες μέσα στη φωτιά να προσπαθούν να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες την ώρα της φωτιάς.
1: Ναι.
0: Και έρχεται τώρα αυτή η κυβέρνηση να μας πει, ας πούμε, ότι α, εντάξει, κάηκαν λιγότερα από ό,τι αλλού, ή δεν κάηκαν τόσα στρέμματα, κάηκαν τόσα και δηλώνουν και ικανοποιημένοι. Απίστευτα πράγματα.
1: Ναι, το μόνο που κάνουν είναι να επενδύουν στην επικοινωνιακή διαχείριση της καταστολής, με προφανώς πολιορκητικό κρυό σε αυτή την επικοινωνιακή καμπάνια, το 112, που θεωρεί η κυβέρνηση ότι θα πιστέψει κάποιος ότι μπορεί αυτό να αντικαταστήσει τα αντιπυρικά έργα που δεν γίνονται, τη δασική διαχείριση που δεν γίνεται, τους καθαρισμούς, τις ζώνες πυροπροστασίας, την ενίσχυση της πυροσβεστικής.
0: Μα τώρα μέσα σε κατοικημένη περιοχή χθες στη Σαλαμίνα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή όλες οι φωτιές ή στη θάλασσα θα σβήσουν,
1: ναι,
0: ή θα τις γυρίσει στα καμένα ο αέρας. Δεν σβήνει καμιά φωτιά από έργο της κυβέρνησης.
1: Ακριβώς. Και
0: ή στη θάλασσα ή θα τις γυρίσει πίσω στα καμένα ο αέρας.
1: Το εντυπωσιακό που επίσης δεν λέει η κυβέρνηση και δεν ομολογεί είναι ότι έχει εγκαταλείψει ακριβώς και τη δασική πρόληψη, που αυτό θα διευκόλυνε ακριβώς το να σβήσει φωτιά, τέλος πάντων, χωρίς να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης, 500 εκατομμύρια έχουμε δώσει για πρόληψη. Πού είναι?
1: Θα πούμε ένα στοιχείο τότε που δεν ξέρω αν το έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι μάλλον η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018 είχε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας για αντιπυρική προστασία των δασών με 5.000 περίπου εργαζόμενους που στελέχωσαν τότε τις δασικές υπηρεσίες για να καθαρίζουν τα δάση, να απομακρύνουν την καύσιμη ύλη και να κάνουν γενικά εργασίες πρόληψης. Και αυτό το εργαλείο δηλαδή, που υπήρχε ήδη όταν ο κύριος Μητσοτάκης και το επιτελικό κράτος ανέλαβε τη διακυβέρνηση, δεν το αξιοποίησε, και ενώ είχε και την εμπειρία αυτό το προσωπικό για να συγκροτήσει ένα μόνιμο μηχανισμό, και τελικά αντί να διατηρήσει αυτή την εμπειρία, τέλος πάντων, που υπήρχε από το 2018, έκανε αυτό που είπαμε και πριν, Γιώργο, εργολαβίες και αποσπασματικά προγράμματα, την ώρα που είναι η ίδια κυβέρνηση που μας λέει συνέχεια για το πρόγραμμα Αντινέρο, ενώ τελικά αυτό θα έπρεπε να έχει ένα αποτύπωμα σε αντιπυρικές ζώνες και καθαρισμούς, το οποίο δεν το βλέπουμε και το λένε και οι κάτοικοι όπου και να ξεσπάσει η πυρκαγιά. Ότι τελικά αντιπυρικές ζώνες ανοίγουν την ώρα εκείνη είτε από ιδιώτες που σπέβδουν είτε από τους κατοίκους.
0: Ναι.
1: Πού είναι αυτό το πρόγραμμα? Πού είναι επίσης οι δασικές υπηρεσίες?
0: Πουθενά.
1: Δυστυχώς. Ναι.
0: Θάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά είναι που κάνει η κυβέρνηση. Τα υποτάσσουμε, τα λέμε. Δηλαδή, πια είναι κοινή διαπίστωση. Δεν είναι κάτι δηλαδή που να βγάλεις ως είδηση. Βγήκαν οι είδησεις. Πλέον είναι κοινή διαπίστωση. Είναι επικίνδυνη η συγκεκριμένη κυβέρνηση και ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός. Είναι επικίνδυνη για τη χώρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο. Να διαβάσω δύο μηνύματα. Έχω λίγο χρόνο. Βαγγέλη. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει καλημέρα με δροσιά 13 βαθμούς. Ναι, αλλά δεν στέλνεις, ρε Σπύρο, που είσαι εκεί πάνω στο βουνό που έχει 13 βαθμούς. Η Κατερίνα, καλημέρα σας. Πλέον ζητάμε απαντήσεις γιατί δεν τα έκαναν. Γιατί ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες κατά τη διάρκεια της φωτιάς? Γιατί όλο το χρόνο δεν έκαναν τη δουλειά τους? Σαφώς αυτό που λέει η Κατερίνα, αυτό είναι. Γιατί είπαμε το δάσος, το προστατεύεις το χειμώνα. Όχι το καλοκαίρι. Όχι το καλοκαίρι. Νότια Σουηδία. Σπύρο, τυχερέ. Πουθενά ωραία λέξη, λέει η Μάρια. Σπύρο, τυχερέ. 13 βαθμούς εκεί, Και τι τώρα δείχνει εκεί μέσα στο γρασίδι, στα πεύκα αυτά, με 33 βαθμούς, λέει, το Σαββατοκυριακό. Έτσι είναι. Εδώ δεν έχουμε τέτοια, γιατί έχει φροντίσει η κυβέρνηση με την πρόληψη να μην έχουμε τέτοια ούτε καν στα Λαμίνα. Και φαντάζομαι τώρα 15 Αύγουστο. Εξοχικά, μόνιμες κατοικίες, πήγε ο κόσμος εκεί. Δηλαδή, μα και πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν, κόντεψε να πέσει.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
13: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
12: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
13: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
12: Auto Center Service.
13: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
12: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
13: Auto Center Service.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Σε μια κίνηση με σαφή γεωπολιτική διάσταση, προχώρησε η Τουρκία θεσμοθετώντας δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με προοδικά διατάγματα που φέρουν βέβαια την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Απομονωμένος ο Ερντογάν, χάλια οικονομία της Τουρκίας, και ξανά απομονωμένος ο Ερντογάν, και όλοι δουλίτσες με τον Ερντογάν κάνουν. Και απάντησε βέβαια η Αθήνα, αλλά τι να απαντήσει η Αθήνα σε μια δήλωση. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον συνάδελφο, τον Μιχάλη Ψήλο, διευθυντή του ΣΑΕ της Ναυτεμπορικής, πρώην Γενικός Διευθυντής του ΑΠΕΜΠΕ. Καλή σου μέρα, Μιχάλη. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ
1: για τη συμμετοχή στην εκπομπή.
0: Ξέρω ότι βγαίνεις και από τις διακοπές σου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δεν σταματάει ποτέ αυτό. Και να θέλουμε.
1: Δεν σταματάει ποτέ.
0: Και να θέλουμε. Έχουμε τώρα τον Ερντογάν να κάνει μια καινούρια κίνηση. Αποκλεί το Καστελόριζο, εκεί στη Λίμνο, στο Σαμοθράκη. Τι γίνεται πάλι, τι.
1: Ναι, όπως είπες και στην εισαγωγή σου, υπέγραψε ουσιαστικά δύο προεδρικά διατάγματα με την οποία δημιουργούνται δύο θαλάσσια πάρκα. Το ένα αποκλείοντας το Καστελόριζο, είναι όλη η περιοχή γύρω από το Καστελόριζο, άρα δεν υπάρχει σύμφωνα με την εκτέλεση αυτή. Ο Ερντογάν τουλάχιστον θα προσπαθήσει να μην υπάρξει ΑΟΣ εκεί στην ελληνική, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και δεύτερον, ανάμεσα στη Λίμνο και στη Σαμοθράκη, που ουσιαστικά παραβιάζει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Γιατί, όπως ξέρετε, η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας, ότι τα νησιά δηλαδή έχουν υφαλοκρηπίδα. Αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί επίσης σχεδόν ταυτόχρονα είχαμε από τον πρόεδρο Τραμπ τα συγχαρητήρια προς την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν για τη συμφωνία της Μέκκας. Μια συμφωνία η οποία ουσιαστικά κάποιοι την ονόμασαν Σουνιτικό ΝΑΤΟ, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μια προσπάθεια τριών ισχυρών δυνάμεων της περιοχής. Η Τουρκία, που έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, η Σαουδική Αραβία, η πιο πλούσια χώρα και η μεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου, και το Πακιστάν, η μοναδική ισλαμική πυρηνική δύναμη μέχρι στιγμής, που ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα σύμφωνο που τι λέει: αν μία από τις τρεις χώρες ισχυριστεί τουλάχιστον ότι δέχεται επίθεση από τρίτη χώρα, οι άλλες δύο θα τρέξουν προς βοήθειά της με ό,τι αυτό σημαίνει. Και θα έλεγα ότι για τον Ερντογάν δεν είναι τίποτα να πει, για παράδειγμα, σε ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, ότι δέχτηκε επίθεση από την Ελλάδα και τότε αυτές οι δύο χώρες, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, μια Σαουδική Αραβία που ρίστον παρόδο έχουμε στείλει συστοιχεία πυράβλων Patriot για να την προστατεύουμε από
0: και
1: το
0: Και έγινε και χρήση, χρησιμοποιήθηκαν.
1: Και έγινε και χρήση επανειλημμένα. Ουσιαστικά τάσεται με το πλευρό της Τουρκίας. Και σε μια, θα έλεγα, περίοδο που πραγματικά αλλάζει ο χάρτης στη Μέση Ανατολή. Αυτές οι τρεις χώρες θέλουν να αναπτύξουν, να ενισχύσουν αυτό το σύμφωνο με τη συμμετοχή και άλλων χωρών. Ήδη ο Ερντογάν χτες το βράδυ, μιλώντας στο Αλ Τζαζίρα σε συνέντευξη, κάλεσε επισήμως την Αίγυπτο να μετάσχει. Θέλει να μετάσχει η Συρία, ενδεχομένως ο Λίβανος, αλλά και το Ιράκ. Αλλάζει δηλαδή αυτή η συμμαχία, όλο το χάρτη, ουσιαστικά στρέφεται ενάντια στο Ισραήλ.
0: Αυτή είναι
1: ο οδηγωμένος στόχος. Το Ισραήλ δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτήν την ισχυρή δύναμη, απλά και μόνο βλέπουμε ότι σύντο χρόνο, στον Οκτώβριο, που έχει εκλογές στο Ισραήλ, διαφαίνεται ήδη και λόγω της αντιπαράθεσης ανοιχτής πια του Νετανιάχου με τον πρόεδρο Τραμπ, μια αλλαγή κυβερνητική. Φαίνεται ότι το αντίπαλο στρατόπεδο υπό τον στρατηγό Άιζενκοτ, το κόμμα το καινούριο που έχει φτιάξει, θα είναι μάλλον η νέα κυβερνόσα παράταξη στο Ισραήλ. Είναι ένας στρατηγός ο οποίος ξέρει τι σημαίνει πόλεμος. Είναι πιο μετριοπαθής φυσικά από την άκρα δεξιά που στοιχίζεται γύρω από τον Νετανιάχου. Και μένει να δούμε εάν και τότε το Ισραήλ, ενδεχομένως και υπό την πίεση του Προέδρου Τραμπ, που όπως είπαμε ενισχύει τη συμφωνία της Μέκα, ενδεχομένως να αρχίσει να φλερτάρει και αυτό με μια ευρύτερη, ίσως διαφορετική συμμαχία. Κάτι που θα έλεγα, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα, ενδεχομένως θα αφήσει να αιωρείται η χώρα μας, η οποία έχει βάλει όλα της τα χαρτιά στη συνεργασία με το Ισραήλ, και δεν αποκλείεται κάποια ευρύτερη γεωπολιτική αναδιάταξη να μας πετάξει στα αζήτητα. Αυτή είναι η κίνδυνη, και γι' αυτό νομίζω και το είναι το πρωτοκύριο άρθρο της Ναυτεμπορικής σήμερα στο site μας, ότι η συμφωνία της Μέκα θα κάνει την Τουρκία πολύ πιο επιθετική απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Είναι σαφές αυτό. Η Τουρκία δεν γνωρίζει όρια, ο Ερντογάν δεν γνωρίζει όρια και θα αξιοποιήσει αυτήν τη νέα γεωπολιτική αναδιάταξη στη Μέση Ανατολή και τους ισχυρούς συμμάχους πια που διαθέτει για να προβάλλει τις νεοοθωμανικές απαράδεκτες προκλητικές διεκδικήσεις του και κατά της Ελλάδας και κατά της Κύπρου.
0: Ξέρεις τι βλέπω, Μιχάλη, εγώ βλέπω βηματάκι την Τουρκία χωρίς να πέσει του φεκιά, κάνει απέρδει αυτό που θέλει, λίγο. Η Ελλάδα περιορίζεται σε δηλώσεις και βλέπεις S-400 θέλει και F-35. Δεν συμμετέχει πουθενά στην Ουκρανία, εμείς στέλνουμε εξοπλισμό, στέλνουμε όπλα, μας πιέζουν. Τώρα διάβαζα στο Πολίτικο προημερών ότι πιέζουν την Ελλάδα να στείλει Patriot στην Ουκρανία, αλλά ο Ερντογάν κερδίζει.
1: Ναι, δυστυχώς η λογική του δεδομένου συμμάχου, η ιστορία έχει δείξει ότι ποτέ δεν έχει αποτελέσει ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στο ευρύτερο γεωπολιτικό πεδίο. Και όταν, ας πούμε, η χώρα μας αυτή τη στιγμή ουσιαστικά κάνει ό,τι θέλουν οι δυτικοί συνατοικοί μας σύμμαχοι χωρίς να προβάλλει ζητήματα, δηλαδή σήμερα, για παράδειγμα, εγώ θα περίμενα από το Υπουργείο Εξωτερικών, πέρα από αυτή τη χλιαρή, ας πούμε, επιτραπή έκφραση, αυτή είναι η γνώμη μου τουλάχιστον, αντίδραση για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, να υπάρχει μια σαφής παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς το ΝΑΤΟ, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι είναι αυτά που γίνεται εδώ, παραβιάζουν ανοιχτά, όχι μόνο το δίκαιο της θάλασσας, που δεν το αναγνωρίζει βέβαια η Τουρκία, αλλά παραβιάζουν ανοιχτά ελληνικό έδαφος, υφαλοκρηπίδα. Κυριαρχικά δικαιώματα δηλαδή. Όταν λένε θαλάσσια πάρκα ανάμεσα στη Λίμνο και στη Σαμοθράκη, σημαίνει πρακτικά ότι εκεί η υφαλοκρηπίδα η ελληνική, που είναι κυριαρχικό δικαίωμα και είναι εθνικό έδαφος, παραβιάζεται από την Τουρκία και εμείς βγάζουμε μια ανακοίνωση και περιμένουμε να δω τουλάχιστον από την ελληνική πλευρά πιο σημαντικές, πιο σκληρές παρεμβάσεις και όχι μόνο ανακοινώσεις
0: παγκαστές που είδαμε. Διάβαζα και εγώ την απάντηση της Αθήνας και μιλάει για τα εθνικά πάρκα ότι κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών για ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα. Και αυτά δεν έλεγε και με το τουρκολιμπικό μνημόνιο. Και τι έγινε.
1: Νομίζω ότι έχουμε μπλακεί σε μια λογική των ήρεμων νερών με κάθε μέσο και αυτό πραγματικά θα έλεγα ότι δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά εμείς εδώ που κάνουμε διακοπές στη Βόρεια Εύβοια, καθημερινά πλέον τις τελευταίες μέρες γινόμαστε μάρτυρες πολύ συχνών παρεμβάσεων από ελληνικά, προφανώς μαχητικά αεροσκάφη προς το Αιγαίο. Φαίνεται ότι στο Αιγαίο γίνονται διάφορα επεισόδια, διάφορες εναέριες εισαγωγικά αντιπαραθέσεις και η κατάσταση θα συνεχιστεί. Η Τουρκία δεν πρόκειται να υποχωρήσει και δεν είναι θέμα πια του Ερντογάν, είναι θέμα της Τουρκίας ως μεγάλης περιφερειακής δύναμης. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει 3.000 αμυντικές βιομηχανίες και είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο εξαγωγής drone. Το 60% των drone που εξάγονται είναι τουρκικής κατασκευής.
0: Τώρα που το λες αυτό, ναι, ολοκλήρωσε και θα σε ρωτήσω.
1: Ναι, και τώρα με τη συμφωνία της Μέκας και με τα χρήματα πια της Σαουδικής Αραβίας, είναι πολύ πιθανό ακριβώς αυτές οι αμυντικές βιομηχανίες της Τουρκίας να ενισχυθούν, να επεκταθούν και να γίνει η Τουρκία πρώτη περιφερειακή αμυντική βιομηχανία στην περιοχή τουλάχιστον της Μέσης Ανατολής και της Ευρασίας. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι υπάρχουν και άλλα συμφέροντα στη μέση, αλλά σε κάθε περίπτωση η Τουρκία ενισχύεται και όσο ενισχύεται η Τουρκία είναι αυτό που λέει το γνωστό ελληνικό ρητό, δώσε θάρρος στο χωριάτι και θα ανέβει στο κρεβάτι.
0: Στο μεταξύ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός το ότι εμείς δεν απευθυνόμαστε πουθενά, ούτε στον ΟΗΕ, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που διαβάζουμε είναι ότι η Ιταλία κάνει δουλειές εκεί. Και όχι μόνο η Ιταλία, για να μην πω για τα Eurofighter, αλλά είναι νομίζω η Bayraktar με τη Leonardo, αν δεν κάνω λάθος, εκεί με τα ντρόν και τα λοιπά, που μπαίνει από το παράθυρο η Τουρκία πάλι στην Ευρώπη, με έναν τρόπο.
1: Καταρχήν να πούμε ότι χθες.
0: Γιατί συγγνώμη για να το πω και αυτό, να το πείσω, για να το τοποθετηθείς γενικότερα, να το βάλω και αυτό. Σε λίγο θα αγοράζουμε ντρόν από τον γαμπρό του Ερντογάν.
1: Φυσικά, γιατί στο μεταξύ χθες ο Ερντογάν στη συνέντευξη στην τηλεοπτική που έδωσε στο Αλ Τζαζίρα, διαβάζοντας σήμερα τις αγγλόφωνες τουρκικές εφημερίδες, είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει να ενταχθούμε πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πια, λέει, γίνει μεγάλη περιφερειακή δύναμη και ίσα ίσα η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο Ερντογάν, αυτό ισχυρίζεται τουλάχιστον, μας παρακαλάει να την θωρακίσουμε αμυντικά. Πώς, όπως είπες, με προγράμματα εξαγωγής drone προς τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, επίσης με αμυντικές συμφωνίες, η Bayraktar, η εταιρεία που παράγει τα διαβόητα τουρκικά ντρόουν και ανήκει στον γαμπρό του Ερντογάν και στον αδελφό του, είναι αυτή που έχει κάνει συνεργασία με την Leonardo, την Ιταλική. Έχει αγοράσει επίσης την Viaggio Airspace, μια άλλη Ιταλική εφημερίδα που παράγει κινητήρες για αεροσκάφη. Ήδη το αεροσκάφος, το μαχητικό, μάλιστα όπως λέει η Τουρκία, έκτης γενιάς, το Καν, είναι έτοιμο και μέχρι το Χριστούγεννα θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο, και ήδη η Σαουδική Αραβία φέρεται τουλάχιστον με βάση τους Τούρκους ότι έχει ζητήσει να αγοράσει 40 Καν. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στο πλαίσιο αυτό επίσης η Ευρώπη τι κάνει, έχει βάλει την Τουρκία όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ των πιθανών εταίρων για να πάρουν φτηνά δάνεια από το λεγόμενο πρόγραμμα SAFE για τον εξοπλισμό τους και τον εξοπλισμό της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Και όσο αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, εντάξει, οι σχέσεις με την Ευρώπη είναι παραδοσιακές, αλλά η Τουρκία όμως καμία σχέση, μόνο επεκτατικές βλέψεις ιστορικά είχε προς την Ευρώπη και αυτό δεν έχει αλλάξει.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ που βγήκες στο σταθμό και από τις διακοπές σου. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή μέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Ο Μιχάλης Ψήλος ήταν διευθυντής του site της Ναυτεμπορικής, πρώην Γενικός Διευθυντής του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου. Αυτά γίνονται. Και τι, ακούστε τώρα, απάντηση σοβαρής κυβέρνησης. Λοιπόν, για τα εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική, με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, κάνει λόγο για ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να παράγει όνομα αποτελέσματα. Το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι οι τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην τουρκική εφημερίδα της κυβέρνησης, αφορούν θαλάσσιες περιοχές που εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Σύμφωνα με την ελληνική θέση, στο μέτρο που οι περιοχές αυτές καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, η μονομερής θέσπιση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών από την Τουρκία είναι παράνομη, καθώς όπως υπογραμμίζει η Αθήνα, κανένα κράτος δεν μπορεί να δημιουργεί μονομερώς τέτοιες ζώνες σε περιοχές που βρίσκονται εκτός της εθνικής δικαιοδοσίας. Μπράβο. Αυτό να το πω εγώ με τον Μιχάλη Ψήλο. Να πάρουμε τον νόμο και αυτό και να εξηγήσουμε. Αυτό κάνει η κυβέρνηση δηλαδή. Ό,τι κάνουμε οι δημοσιογράφοι, πήραμε τον νόμο και λέμε, α, αυτό είναι παράνομο. Μετά, ωραία, τη διαπίστωση την έχουμε εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Παιδιά, την έχουμε τη διαπίστωση. Μπράβο μας. Παράνομο. Και σύμφωνα με το νόμο ΤΑΔΕ και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, παρακάτω, τι γίνεται παρακάτω? Τίποτα. Τίποτα, απολύτως. Στο τέλος, με τα ήρεμα νερά θα φτάσουμε να μην έχουμε νερά. Και είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Και όποτε έπαθε ζημιά η χώρα, είναι με αυτές τις κυβερνήσεις. Όχι με σοσιαλιστικές και προοδευτικές κυβερνήσεις. Όποτε έπαθε ζημιά η χώρα, πλην του Σιμίτη, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Με τα έμια, λέω. Ευχαριστώ την Αμερική και τα λοιπά. Ούτε θα συγκρίνουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου με το Σισμίκ ή στη βοήθεια που έδωσε στον Καραμαλή με το Βυθίσατε το χώρα, που ήταν συνεννοημένη, ζήτησε ο Καραμαλής βοήθεια και του την έδωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, λέγοντας Βυθίσατε το χώρα και έδειξαν ότι όλη η Ελλάδα είναι ενωμένη. Πλην του Σιμίτη, οι δεξιές κυβερνήσεις, που και ο Σιμίτης δεξιός ήταν, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος τόσες χώρες ήταν, με τα ίμια. Έτσι. Λοιπόν, έτσι γίνονται αυτά. Κάνει δουλίτσες η Τουρκία και ξέρει ότι η Ελλάδα υποχωρεί. Όταν ξέρει ότι είσαι χριστιανός και θα γυρίσεις στο άλλο μάγουλο, θα στο δώσει το χαστούκι. Και όχι μόνο θα στο δώσει, θα περιμένει να γυρίσει στο μάγουλο. Αυτό κάνει η Τουρκία. Και εμείς τι κάνουμε? Δηλώσεις. Και μου αρέσει που γράφουν φιλοκυβερνητικά μέτρα, φιλοκυβερνητικά site, σκληρή απάντηση της Αθήνας. Ποια είναι σκληρή απάντηση? Μια διαπίστωση έκανα, δεν παράνομα. Αυτό το κάνω και εγώ και Τι έγινε δηλαδή, ναι, παίρνεις τον νόμο, λες αυτό και αυτό και αυτό, είναι παράνομο αυτό που κάνει. Και λοιπόν τι. Και λοιπόν τι. Τι κάνεις παραπάνω από μια διαπίστωση, από ένα σχόλιο. Λοιπόν, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Για το θέμα έχει δήλωση η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αρένα Δούρου. Τελειωμόδεν έχουν οι τουρκικές προκλήσεις στο πλαίσιο της συστηματικής προώθησης του παράνομου αναθεωρητικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας που αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα της τουρκικής επιθετικότητας σε βάρος της Ελλάδας, την ώρα που συνεχίζονται από τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας και οι παραβιάσεις του FIR Αθηνών, η Τουρκία με αποφάσεις Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη δύο νέων θαλάσσιων πάρκων σε νοτιοανατολικό και βόρειο Αιγαίο, με το πρώτο να αποκλεί ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο και το δεύτερο να εκτείνεται μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Υπουργείου, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής της γαλάζιας πατρίδας που αναμένεται τον Οκτώβριο να καταστεί νόμος του τουρκικού κράτους. Αυτή την απουσία εθνικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης, που εξακολουθεί να επαναπαύεται στα δίθεν ήρεμα νερά του Αιγαίου, μαρτυρούν οι ανακοινώσεις ευχολόγια, όπως η απάντηση που έσπευσε να εκδώσει το Υπουργείο και οι οποίες δεν προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Γιατί πώς άραγε εννοεί η κυβέρνηση την προστασία τους, όταν η πράξη παραδείγματος χάρη απεμπολεί κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας, επιτρέποντας στην Τουρκία την προκλητική και παράνομη αποτροπή της πόντισης του καλωδίου της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στην Κάσο. Βλέπετε, είναι τα πράγματα συγκεκριμένα και πάμε και πάλι να το πούμε, να το ξαναπούμε, να το ξαναπούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας. Είναι πολύ λίγα τα συμφέροντα που εξυπηρετεί. Θα πάει στη Θεσσαλονίκη, θα ρίξει στάχτη στα μάτια, θα ξαναπεί πάλι δίνω εκεί, δίνω εκεί, δίνω εκεί, δίνω εκεί. Κάποια μέσα ενημέρωσης θα κατεβάσουν το θέμα με τα θαλάσσια πάρκα, δεν θα δείτε εκπομπές, δεν θα δείτε σχόλια, δεν θα δείτε, φυσικά δεν θα δείτε ΣΥΡΙΖΕΟ στο κανάλι να το... για αυτό το θέμα, ήδη σιγά σιγά τους κόβουν, αλλά δεν θα δείτε να σηκώνει κάποιος το θέμα αυτό. Δυστυχώς αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Είπαμε, είναι όμιλος, επικοινωνιακός όμιλος. Δεν είναι κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Και όσο πιο γρήγορα φύγει, τόσο το καλύτερο. Η Ρούλα λέει για τις φωτιές, καταρχάς δύο μηνύματα στέλνει, σχολιάζει καλημέρα σας, καλή δύναμη, ωραίο το τραγούδι, μα δεν υπήρχε θάλασσα, θα είχαμε καεί όλη χρονιά τώρα. Γι' αυτό όλοι θέλουν διακαώς τη θάλασσα, λέει η Ρούλα. Λευτέρη, αυτό να το δω λίγο στο δελτίο που λες για αυτό το επεισόδιο μεταξύ Στουρνάρα και Βαρουφάκη. Να το δω λίγο στο δελτίο και θα το πούμε μετά. Η Κατερίνα, και αν απαντήσει η Τουρκία στον Πρωθυπουργό μας δεν είναι ώρα να μιλάμε για διεθνές δίκαιο, τι θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός? Τι να απαντήσει, γιατί θα κάτσει νομίζει να ασχοληθεί ο Ερντογάν με το Μητσοτάκη? Έχεις την εντύπωση αυτή? Ούτε καν ασχολείται με το Μητσοτάκη. Θα συζητήσει με την Αμερική, με τη Σαουδική Αραβία, με τον ένα, με τον άλλο, με αυτούς που κρίνει. Γιατί ο άλλος από εδώ τι? Τι να του κάνει ο άλλος από εδώ? Τι να πει δηλαδή ο άλλος? Έκανε τίποτε? Δηλαδή έκανε μια δήλωση ότι είναι παράνομο. Του είπε, αν τολμήσεις μεγάλε, ετοιμάσου. Πήγε στην Αμερική, σήκωσαν το τηλέφωνο, έστειλαν διαβήματα, ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς γίνεται? Η Μαρία λέει μπράβο, και ο Περικλής, και να κλείσουμε με το μήνυμα του Περικλή. Καλημέρα. Τι λες για τη συμφωνία αυτή για το 2030? Ναι, αυτό που λέγαμε. Βεβαίως, σε λίγο θα αγοράζουμε μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, έτσι θα φαίνεται, αλλά επί της ουσίας θα αγοράζουμε ντρόουν από το γαμπρό του Ερντογάν. Νομίζετε ότι ενδιαφέρεται πολύ ο κ. Μητσοτάκης? Όσο ενδιαφέρθηκε και ο Σιμίτης για τα ΕΜΑΣ, τόσο θα ενδιαφερθεί και ο κ. Μητσοτάκης. Να γιατί λέμε ο Εύρος, το Καστελόριζο, η Ψέριμος, η Κάλυμνος, ότι είναι διπλωματία και εξωτερική πολιτική. Αλλά πείτε μου, τι παραπάνω από τη διαπίστωση έκανε αυτή η κυβέρνηση? Διαπίστωσε την παρανομία της Τουρκίας. Του φύγαν τα τσίσα του Ερντογάν. Πάμε δελτίο ειδήσεων με τη Μαρτίνα Σπύρου. Έτσι μουσικά θα φτάσουμε αυτά τα 3 λεπτά που απομένουν στο δελτίο ειδήσεων.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά.
8: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
9: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
10: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. 2 νεκροί, 10 εγκαυματίες και καμένα σπίτια είναι ο απολογισμός από τις 2 φωτιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα χθες το μεσημέρι στη Σαλαμίνα. Οι 2 νεκροί είναι ένα ζευγάρι το οποίο προσπαθούσε να διαφύγει όταν πήρε έκταση η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια. Αντίδραση της Αθήνας για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης, Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απολύτως ένωμα αποτέλεσμα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Για απουσία εθνικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, να αλλάξει πλεύση η κυβέρνηση στα ελληνοτουρκικά, ζητά με ανακοίνωσή της η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σε εφαρμογή το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, με αρχή τις αγροτικές εκτάσεις που θα αποτελέσουν το πρώτο crash test, προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινόμενα λίευσης κοινοτικών ενισχύσεων με εικονικά μισθωτήρια. Θα ακολουθήσουν εντός του 2027 κατοικίες, εξοχικά και οικόπεδα. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 ανέργους, πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Δεν φορολογείται το χαρτζιλίκι των γονέων στα παιδιά τους ή των παππούδων στα εγγόνια τους που δίνεται μέσω του συστήματος IRIS, ξεκαθαρίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αφορμή για την παρέμβαση της αρχής, αναρτήσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την υπόθεση ελέγχου φοιτήτριας από την Εύβοια που έλαβε χρηματική δωρεά από τον παππού της, η ανεξάρτητη αρχή ξεκαθαρίζει πως ο φορολογικός έλεγχος ήταν μέρος ελέγχου ευρύτερου κύκλου προσώπων και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς τη φοιτήτρια εγγονή. Ο φόρος δωρεάς που καταλογίστηκε αφορά ποσό που δωρήθηκε σε χρονικό σημείο πριν από τη θέσπιση απαλλαγής για χρηματικές δωρεές έως 800.000 ευρώ και βασίστηκε στην οικειοθελή δήλωση της ελεγχόμενης. Η αρχή πάντως διευκρινίζει πως όταν στην αιτιολογία της μεταφοράς υπάρχουν λέξεις όπως δάνειο ή δωρεά, μπορεί να οδηγήσουν σε άτοικη φορολόγηση έως και 40%. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Οι ελεκτές καταγγέλουν σοβαρά εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε αλλοδαπός, ο οποίος βρέθηκε να οδηγεί μεθυσμένο στα λιμενάρια της Θάσου μετά από τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας. Στα λιμενάρια επίσης συνελήφθη ένας οδηγός ελληνικής καταγωγής, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια οδηγούσε μεθυσμένος.
10: Αθλητικές ειδήσεις.
11: Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά.
10: Ο καιρός.
11: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική τριαμποφόρ στο Θρακικό 5, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
12: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
0: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
0: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
0: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
12: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
13: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
14: Coffee Press.
13: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
15: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
16: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφήμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
17: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
17: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το ePavla Radio.
17: Από το live24.gr.
16: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο αυτό το πρωινό. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μπουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Έχουμε συζητήσει αρκετές φορές για τα ενίκια, πόσο δύσκολο είναι να βρει κάποιο σήμερα διαμέρισμα με το Airbnb. Και όλα αυτά που συμβαίνουν θα τα συζητήσουμε με τον Θοδωρή Καριώτη, εκπρόσωπο Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές και ακροάτριες.
0: Ναι, είστε καλά. Κύριε Καριώτη, πραγματικά κάθε μέρα που περνά και χειρότερα γίνονται τα πράγματα αναφορικά με τα ενοικιά. Θα μου πεις είναι ο νόμος προσφοράς και ζήτησης, αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα. Είναι θέμα και ούτε νομίζω ότι λύνεται το πρόβλημα λέγοντας θα σου δώσω πίσω ένα ενοίκιο ή δύο μέσα στον χρόνο και εφόσον πληρείς τις προϋποθέσεις. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, ο νόμος προσφοράς και ζήτησης δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι μια νεροποντή ή δεν είναι μια πυρκαγιά. Είναι διαδικασίες οικονομικές οι οποίες κατευθύνονται από συγκεκριμένες πολιτικές. Η προσφορά και ζήτηση διαμορφώνονται μέσα από συγκεκριμένα μέτρα. Όταν η κυβέρνηση το μόνο που κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι να επιδοτεί την κερδοσκοπία, να επιδοτεί την απόσυρση των κατοικιών από την αγορά για κερδοσκοπικούς λόγους, για τουριστική χρήση, για επενδυτική χρήση και να επιδοτεί μονομερώς την ζήτηση κατοικίας μέσα από προγράμματα όπως το σπίτι μου, φυσικά και δεν πρόκειται να γίνει καμία αλλαγή. Έχουμε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Το βλέπουμε και στο πακέτο των μέτρων που ετοιμάζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση για να το παρουσιάσει στη ΔΕΘ ως το αυτό που τελικά θα λύσει το πρόβλημα, αλλά όπως και όλα τα προηγούμενα πακέτα, το μόνο που θα κάνει είναι να το επιδεινώσει.
0: Κατά συνέπεια, πρέπει να ληφθούν μέτρα, γιατί ακούμε και την κυβέρνηση λέει ότι με το Airbnb, με τις πολυκατοικίες, με όλο αυτό, πώς τα βλέπω τώρα αυτά, μπορεί, εάν δεν υπάρχουν ακίνητα, αν δεν δίνονται δάνεια, εάν δεν γίνουν βήματα ή κάποιος μπορεί να νομίζει ότι έχει ένα κατάστημα ή ότι έχει ένα διαμέρισμα και νομίζει ότι από εκεί θα βγάζει τα έξοδά του, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα και επειδή είναι και η εποχή τέτοια και με τους φοιτητές, με όλα αυτά, δεν γίνεται τώρα 40 τετραγωνικά μέτρα 650 ευρώ.
1: Κοιτάξτε, για να λυθεί η δρυμύτερη στεγαστική κρίση της Ευρώπης, αυτή που βιώνουμε στην Ελλάδα, δεν χρειάζονται απλά μέτρα. Χρειάζεται μια ριζική αλλαγή, μια στροφή, αλλαγή κατεύθυνσης, αλλαγή πορείας. Θα πρέπει σαν κοινωνία να αποφασίσουμε αν η κατοικία είναι κάτι στο οποίο διάφοροι δρόντες σε διαφορετικά επίπεδα από νοικοκυριά μέχρι τεράστιες πολυεθνικές εταιρείες θα χρησιμοποιούν για να εξάγουν κέρδος ή αν η κατοικία είναι ένας κοινωνικός πόρος που με κάποιο τρόπο πρέπει να εξασφαλιστεί ο καλύτερος διαμοιρασμός της. Στο διατάφτα τώρα, τα μέτρα που εμείς προτείνουμε ως Ένωση Ενοικιαστών και Ενοικιαστριών έχουν δύο κατά βάση πυλώνες. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο, όπως έχουν κάνει πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη, να συγκρατηθούν οι τιμές, η άνοδος των ενοικίων. Με ένα σύστημα πλαφών ενοικίων. Υπάρχουν 2, 3, 4 διαφορετικά μοντέλα που εφαρμόζονται στις 16 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία. Ένα μοντέλο που έχει δοκιμαστεί στην Ολλανδία πρόσφατα είναι το μοντέλο της βαθμολόγησης των σπιτιών. Δηλαδή τα νεόκτητα σπίτια ή αυτά που έχουν υψηλή ενεργειακή απόδοση κτλ. Μπορούν να είναι στην ελεύθερη αγορά. Αλλά με μια βαθμολόγηση που λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τα υπόλοιπα σπίτια θα μπουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες, στις οποίες δεν μπορούν να περνάνε πάνω κάποιο όριο στα ενίκια. Αυτό στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ εύκολο να εφαρμοστεί. Το σύστημα πάνω στο οποίο θα πατήσει υπάρχει ήδη εκεί, είναι το σύστημα των αντικειμενικών

0: αξιών και με το MISA, το καινούριο σύστημα που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση, στο οποίο κάθε ακίνητο έχει το φάκελό του και ξέρουμε ακριβώς πότε έχει ανακαινιστεί, πότε έχει ενοικιαστεί, με ποιους, τι καθεστώς διοκτησίας έχει. Με αυτό το σύστημα θα μπορούσαμε κάλλιστα να εφαρμόσουμε έλεγχο στα ενοίκια αύριο. Αν δεν το εφαρμόζουμε, είναι γιατί υπάρχουν πολύ ισχυρά συμφέροντα τα οποία δεν θέλουν να αλλάξει η κατάσταση, ακριβώς επειδή εποφελούνται από αυτήν την κατάσταση. Ο δεύτερος πυλώνας τώρα είναι να υπάρξει σοβαρή και γενναιόδορη επένδυση δημόσια στην κοινωνική κατοικία. Και όχι η μη μέτρα σαν αυτά που μας φέρνει η κυβέρνηση, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι απλά ένα real estate μεταμφιεσμένο σε κοινωνική πολιτική. Όπως είναι για παράδειγμα το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής. Mm. Τι είναι η κοινωνική αντιπαροχή? Δίνουν σε ιδιώτες δημόσια γη με πενιχρά ανταλλάγματα. Το 30% θα πρέπει να γίνει, λέει, κοινωνική κατοικία, αλλά αυτή η κοινωνική κατοικία είναι μέσα σε πολλά εισαγωγικά, γιατί δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο που να ορίζει τι σημαίνει οικονομική προσιτότητα και ποιος θα διαχειρίζεται αυτό το στόκ ακινήτων και με ποιους όρους. Αυτή λοιπόν η πολιτική, που παρουσιάζεται ως κοινωνική πολιτική, είναι μια μεταβίβαση δημόσιου πλούτου σε ιδιωτικά συμφέροντα για άλλη μια φορά, χωρίς καμία εξασφάλιση για την υπόλοιπη κοινωνία.
1: Μάλιστα. Κύριε Καραγιώτη, να σας ευχαριστήσω πολύ για όσα χρήσιμα μας είπατε. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Εμείς ευχαριστούμε, στη διάθεσή σας πάντα.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Αντώνης μας λέει την ώρα που ο Ερντογάν τριγάει τους καρπούς της διπλωματικής του ικανότητας και θωρακίζει τη χώρα του και την κυριαρχία του στην περιοχή. Στο μικροσκόπιο της Αθήνας σε επαφές Φιντάν Λιβύη, ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι πάλι παρούσα στο απόγειο της ισχύως της, προσθέτοντας ότι αυτό το γνωρίζουν οι φίλοι μας και πρέπει να το θυμούνται και όσοι μας επιβουλεύονται. Πόση ξεφτύλα αντέχει ακόμη αυτή η χώρα? Μα συγγνώμη λίγο, ξεχνάς το Γεραπετρίτη που έκανε την υπόκληση στον Ερντογάν, λες και δεν ξέρω εγώ ποιος ήταν? Αν τον αντιμετωπίζουν έτσι, τότε πώς? Δηλαδή, ο Ερντογάν τι λέει? Ότι εσείς είστε μια χώρα, η Κωνσταντινούπολη έχει περισσότερο πληθυσμό, είστε μια μικρή χώρα. Εδώ λέει στην Ευρώπη, σε ολόκληρη την Ευρώπη, ότι εγώ μπορώ να προστατεύσω εσάς, όλη την Ευρώπη. Αυτό πιστεύει και για την Ελλάδα. Αυτό που λένε οι Τούρκοι δίκαια μοιρασιά. Ενώνουν 80 αυτοί, ο 20 εμείς. Και ότι αν συμβεί κάτι, θα είστε κάτω από τις δικές μου φτερούγες. Λένε ευθέως ότι εγώ είμαι το αφεντικό στην περιοχή, να το πω έτσι. Αυτό λένε οι Τούρκοι. Εμείς τι λέμε? Κάνουμε διαπιστώσεις. Είναι, λέει, παράνομο αυτό. Γιατί δεν το ξέρει ο Ερντογάν? Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών περίμενε να του πει ότι είναι παράνομο αυτό που κάνει. Και τι κάνεις εσύ? Πώς το αποτρέπεις αυτό? Καταρχάς, τι κινήσεις κάνεις για να μην γίνει αυτό το παράνομο? Να σκεφτεί ότι δεν θα το κάνω γιατί θα έχω πρόβλημα. Και έρχεσαι πάλι εκ των υστέρων. Ναι, αλλά εκ των υστέρων ξέρω και εγώ τους αριθμούς του Τζόκερ, παιδιά. Εκ των υστέρων ξέρω και εγώ τον πρώτο αριθμό του Λαχείου. Πώς θα το κάνεις? Η πολιτική τι είναι? Είναι να βλέπει. Να βλέπει μπροστά. Και όχι μόνο να βλέπει μπροστά, να έχει και τις λύσεις και τα εναλλακτικά, τη σενάρια. Αυτή είναι η πολιτική. Πρέπει να έχεις διορατικότητα. Αν δεν έχεις διορατικότητα, δηλαδή βγήκε ο Μητσοτάκης και λέει σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2030 και καμαρώνει. Υπάρχει πουθενά πρωθυπουργός σε καμιά άλλη χώρα που να λέει σχεδιάζω για 3 χρόνια? Λέει, το σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας είναι 3 χρόνια. Πότε θα ξανακάνει εκλογές ο Μητσοτάκης? Αυτό είναι, αυτό λέγεται, αυτό, έτσι λειτουργούν οι πρωθυπουργοί σε άλλα κράτη. Λοιπόν, η Ελένη λέει καλημέρα σας, έχω να κάνω μια καταγγελία, μένω στην Κύπρο και η ελληνική πρεσβεία μου έκλεισε ραντεβού για διαβατήριο μετά από 6 μήνες. Αυτό να το ψάξω, δεν το ξέρω, αλλά γιατί χρειάζεσαι διαβατήριο για να έρθεις στην Αθήνα, στην Ελλάδα? Δεν το ξέρω όμως, να το δω, Ελένη, και θα σου πω. Η Μαρία, επιτέλους μαθαίνουμε να μιλάμε σωστά. Μπράβο στον κύριο. Τώρα εννοείς για τον Καριώτη ή για τον Ψηλό? Για ποιον από τους δύο εννοείς? Αλλά πραγματικά βλέπουμε μια χώρα, μια κυβέρνηση που πραγματικά σε εκπλήσει. δεν μπορείς να δεχτείς αυτή την εξωτερική πολιτική, γιατί δεν υπάρχει εξωτερική πολιτική. Δεν υπάρχει, δεν τους ενδιαφέρει. Την άλλη φορά είχε πάει ο Μητσοτάκης στην Ψέρυμο και είπε ο Ερντογάν δεν πήρε άδεια για να πάει. Δεν μου ζήτησε, λέει, την άδεια για να πάει. Τι πράγματα είναι αυτά? Στην Ψέρυμο. Και τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση για την Ψέρυμο, που συγκέντρωσαν χρήματα Ελληνοαμερικάνοι για να κάνουν ανακαίνιση σε ένα σχολείο? Περιμένουν από εκεί να κάνουν κάτι? Μετά από 40 χρόνια πήγε ένας παντάρος γιατρός και έκαναν πάρτι. Τι κάνεις εσύ για την Ψέρυμο? Τι κάνεις για το Καστελόριζο? 23 Αυγούστου θα υπάρχει εκδήλωση στο Καστελόριζο. Για έλα να δούμε πού θα είναι η ελληνική κυβέρνηση. Για να δούμε πού θα είναι η ελληνική κυβέρνηση. Να σας πω πού θα είναι. Πουθενά. Δείτε τώρα. Η οργή που έχει συσσωρευτεί στον κτηνοτροφικό κόσμο, λόγω των απολειών βέβαια, έτσι, από την εμπλοκιά των εγωπροβάτων, το πρωί της Κυριακής χθες, στην καρδιά του παραδοσιακού τρανού χορού στη Σαμαρίνα, εκεί πήγε ο θυμός. Μετέτρεψε για λίγη ώρα τη μεγάλη γιορτή του χωριού σε πεδίο έντονης πολιτικής διαμαρτυρίας. Πρωταγωνιστής του επεισοδίου ήταν κτηνοτρόφος, εκεί της περιοχής βέβαια ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υποστεί σοβαρές απώλειες στο κοπάδι του από τη ζωονόσο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, όταν είδε κυβερνητικά στελέχη να βρίσκονται εκεί στην εκδήλωση, λογικό ήταν να αντιδράσει, αντέδρασε εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει ο ίδιος και άλλοι άνθρωποι της παραγωγής. Όταν είδε λοιπόν τα κυβερνητικά στελέχη εκεί στον τρανό χώρο, ξέσπασε. Ο κτηνοστρόφος τράφηκε προς τα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα του ζήτησε να μην συμμετάσχουν στο χώρο. Εκεί στο σημείο βρίσκονταν ο Υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γκυλέκας, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Αλεξάνδρας Ντούκου. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την ένταση που δημιουργήθηκε και για να αποφευθούν τα χειρότερα, εν πάση περιπτώσει, τα κυβερνητικά στελέχη σηκώθηκαν και έφυγαν. Απομακρύνθηκαν από το χώρο. Μετά την αποχώρηση των κυβερνητικών στελεχών, εκτονώθηκε η κατάσταση και ο ιστορικός τρανός χώρος της Σαμαρίνας συνεχίστηκε κανονικά χωρίς νέο επεισόδιο. Αλλά βλέπετε ότι πραγματικά αυτή η κυβέρνηση με περίσσιο θράσος πηγαίνουν πού να επισκεφθούν ποιους? Τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες. Ποιους να επισκεφθούν αυτοί οι άνθρωποι όταν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει? Να πάνε πού τα κυβερνητικά στελέχη και πού να μην αντιμετωπιστούν έτσι? Δηλαδή ευθύνεται ο άνθρωπος που είχε χάσει το κοπάδι του, που είχε χάσει το βιός του, που θα αναγκαστεί να φύγει από την πατρίδα του, από τον τόπο του, για να ζήσει την οικογένειά του, και πηγαίνουν εκεί τι να κάνουν, στην εκδήλωση δηλαδή? Και το ίδιο θα συμβαίνει παντού. Και ξέρετε, όσοι πηγαίνουν διακοπές, βρίσκονται, πάση περιπτώσει, το καλοκαίρι, το 15 Αύγουστο, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σε εκδηλώσεις, μεταφέρουν αυτό το κλίμα στον κύριο Μητσοτάκη. Και εδρώνεται αυτή του. Ξέρετε ότι πολλοί πλέον σοβαρά σκέφτονται πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης και από μέσα. Το ξέρετε αυτό? Υπάρχει αυτό. Συζητούν δηλαδή, μα θέλεις μέσω του Σαμαρά, μα με άλλο τρόπο. Δηλαδή δεν γίνεται άλλο. Το βλέπουν ήδη. Όχι μόνο γιατί δεν θα ξανακλέγουν ποτέ. Γιατί άλλο το 41%, άλλο το 20% ή το 25%. Και σου λέει κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά του λένε του Σαμαρά, έβγες μπροστά, ή ψάχνουν να βρουν άλλους να κάνουν μια ανατροπή, κάτι. Προσπαθούν να αφήσει την Προεδρία. Ή να μην πάει στις εκλογές ο Μητσοτάκης το κόμμα, που δεν θα συμβεί μάλλον. Αυτός θα το πάει στις εκλογές. Αλλά βλέπουν τι γίνεται. Ότι εδώ μιλάμε μόνο για επικοινωνία, κάτι που το έχει πει και ο ίδιος. Μόνο αυτό τον ενδιαφέρει. Είναι δυνατόν να έχουν καεί τόσες εκτάσεις και να βγαίνουν και να λένε ότι θα μπορούσε να έχει καεί περισσότερη έκταση, περισσότερα στρέμματα, Άρα τι καλά που τα κάναμε. Είναι απάντηση αυτή. Είναι δικαιολογία αυτή. Δηλαδή και σε ένα παιδάκι 5 ετών να το πεις, θα σου πει τι είναι αυτά που λες. Και όμως το κάνει η κυβέρνηση. Και πραγματικά, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Μας περνάει για ανθρώπους μειωμένης αντίληψης. Για νόητους μας περνάει δηλαδή και μας τα λέει αυτά και θέλει να τα πιστέψουμε. Ειλικρινά τώρα, μπορεί κάποιος να πιστέψει όλα αυτά ή για την εξωτερική πολιτική, για την οικονομία. Θα πάει στη ΔΕΘ να δώσει τι θα δώσει. Αλλά αν πει κάποιος, αν τολμήσει κάποιος να πει ότι ξέρετε παιδιά υπάρχει και αυτός ο δρόμος και αυτά τα λεφτά μπορούν να αξιοποιηθούν εκεί. Όχι. Όποιος πει κάτι θα βάλει φόρους. Γιατί εσύ τι κάνεις κύριε Μητσοτάκη, δεν βάζεις φόρους. Τι κάνει ο ίδιος δηλαδή. Δηλαδή γιατί όλοι οι άλλοι έχουν ακουστολόγητο πρόγραμμα και λένε ό,τι να είναι ενώ εκείνος τα κάνει σωστά. Και προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι η φτώχεια του είναι η κανονικότητα. Όχι ο πλουτισμός, ο ξαφνικός πλουτισμός των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν πρέπει να το αναφέρουμε, δεν πρέπει να το σχολιάζουμε, δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά. Μόνο η φτώχεια. Αυτό είναι κάτι που είναι η κανονικότητα που πρέπει να αποδεχτούμε και ότι δεν μπορούμε να ζούμε καλύτερα. Γιατί αυτό λέει ο κ. Μητσοτάκης. Και όταν υπάρχουν 10 κόμματα από την άλλη πλευρά, παραμένει πρώτος. Παραμένει πρώτος. Και ενώ βλέπουν ότι δεν γίνεται, ο καθένας μόνος του, αντί να πάνε σε μια συνεννόηση, έχουμε τον εγωισμό, τα μικροκομματικά μας εκεί τα αυτά. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορεί να συμπληρωθεί ένα λευκό χαρτί με 10 προτάσεις. Από προοδευτικά κόμματα, προοδευτικούς ανθρώπους και προσωπικότητες και να γίνει ένα τέτοιο μέτωπο. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει? Γιατί δεν θέλουν να γίνει. Δηλαδή να ανοιχτούμε ξανά το Μητσοτάκη. Είναι καλύτερο? Τι είναι προτιμότερο? Γιατί έχουμε μάθει ότι η πολιτική είναι και προσφορά. Δεν είναι καριέρα. Δεν είναι σταδιοδρομία. Δεν είναι κάτι δηλαδή που... Είναι προσφορά η πολιτική. Εάν βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει δρόμος για να μην υποφέρει ο ελληνικός λαός, γιατί δεν τον ακολούθεις? Να τα λέμε όλα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Διάλειμμα, Βαγγέλη, διάλειμμα.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Έχεις ιδέα.
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
10: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Η Μαρία ρε Τζίμι αθάνατε. Αυτό λένε σίγουρο πολύ. Εκείνοι που θέλουν να φύγει επιτέλους, χαθήκανε ακόμη και αυτοί οι ίδιοι της παράνομης πλέον, έτσι πρέπει να λέγεται, παράταξης της νέας τρομοκρατίας, γιατί αυτό μόνο δημοκρατία που δεν λέγεται, λέει στο... Λοιπόν, να φύγουν, οκ. Okay. Μακάρι, αύριο γίνεται. Ο Κώστας, έχω λέει καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε ένα Κώστα. Έχω μια αισιόδοξη αίσθηση ότι σε λίγο όλα τα μέλη της συμμορίας θα κυκλοφορούν τείχο-τείχο. Αρκεί να μην προλάβουν να την κοπανίσουν από τη χώρα, λυπηρόμενα, αλλά αυτή θα είναι η απάντηση στους πολιτικούς αλήτες που βασανίζουν την χώρα. Και η Θάλια. Η Θάλια στέλνει μια φωτογραφία, λέει το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι οι τιμές θα κινηθούν σε εντονότερα ανωδική τροχιά με ρυθμό πληθωρισμού στην περιοχή του 3,7% το 2026, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της τιμής των ενεργειακών αγαθών. Για πάμε να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ραυτόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Βούλγαρη, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, από πού να το
1: και
0: πάρουμε...
1: Και να πούμε, να δώσω μια απάντηση στην ακροάτριά μας.
0: Παρακαλώ.
1: Να πούμε ότι ήδη αυτή τη στιγμή κινείται πάνω από το 3,7% πληθωρισμός, αφού σας πω ότι τον προηγούμενο μήνα ήταν στο 5,4, τον προηγούμενο μήνα ήταν στο 4,5, αυτό το μήνα είναι στο 3,4.
0: Τα στενά του ορμούς μάλλον φταίνε.
1: Δεν νομίζω να φταίνε μόνο τα στενά του ορμούς.
0: Δεν νομίζω να είναι αυτό. Α, έχει ευθύνη η κυβέρνηση για αυτά.
1: Εδώ βλέπουμε και βεβαίως. Και βεβαίως υπάρχει ευθύνη, γιατί τη στιγμή την οποία η αγορά κινείται όχι ως ελεύθερη αγορά, αλλά ως ασίδωτη αγορά, ανεξέλεκτη, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Βλέπουμε τα πρωί τα τρόφιμα πόσο έχουν αυξηθεί, είτε αυτά είναι τυροκομικά, γαλακτοκομικά, αλλαντικά. Ακόμα και το χοιρινό και το κοτόπουλο, σύμφωνα με την Ερστάτ, όχι τα δικά μας στοιχεία, σύμφωνα με την Ερστάτ, έχει ανέβει περίπου στο 2,5 με 3,5% το κοτόπουλο και το χοιρινό. Δεν συζητάω και το κατσίκι και το μοσχάρι και το αρνί, που ναι, είναι πάνω από 12,5% το αρνί και το κατσίκι και πάνω από 14% το μοσχάρι.
0: Στο μεταξύ βλέπουμε και κάποιους, καλά, 6 στους 10 σύμφωνα με επίσημα στοιχεία δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Δεν έχουν πάει διακοπές, δεν θα πάνε, και είναι και η δεύτερη χρονιά μάλιστα που δεν πάνε.
1: Ακριβώς.
0: Διακοπές. Και κάποιοι και τρίτοι. Και αυτοί που φεύγουν πάνε 3-4 μέρες είτε σε φιλικά σπίτια. Εν πάση περιπτώσει και αυτοί που μπορούν να βρουν ένα κατάλημα στα δικά τους μέτρα. Βλέπουμε όμως ότι ο μεγάλος ανταγωνισμός της εστίασης είναι το σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε ότι ο κόσμος, ακόμη και αν πάει να κάνει 3-4 μέρες διακοπές, 5 έστω, και να δει μια άλλη περιοχή, να κάνει κάποια μπάνια, λίγο να ξεφύγει, να δει άλλες παραστάσεις, να δει κάτι διαφορετικό, δεν πηγαίνει για φαγητό, δεν έχει χρήματα να πάει. Ούτε οι λογαριασμοί που γίνονταν στο παρελθόν γίνονται. Και πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει κάτι από εκεί για να του βγει πιο φθηνό.
1: Κύριε Βούλγαρη, αυτό το οποίο έχουμε δει και έχουμε πληροφορίες αδιαπιστωμένες από όλα τα παρακτήματά μας στην Ελλάδα, τα 59 παρακτήματα τα οποία έχουμε, είναι ότι τα σούπερ μάρκετ φέτος όχι κάνουν χρυσές δουλειές, έχουν βουλιάξει. Να σας πω μόνο, όχι στις δεσετουργικές.
0: Παρά τις ακριβές τιμές, αυτό ήθελα να πω, ότι παρά τις ακριβές τιμές, ο κόσμος τι να κάνει, προκειμένου να πάει να κάνει δύο μπάνια, σου λέει θα πάω να πάρω 5 κονσέρβες, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
1: Να πούμε, να είμαστε συγκρατημένοι σε αυτά τα οποία θα πούμε, κύριε Βουλγαρή. Να πούμε ότι μια τετραμελή οικογένεια για να φάει μεσημέρι βράδυ σε ένα εστιατόριο θέλει περίπου, το λέω πολύ, πολύ σφιγμένα, περίπου στα 150 ευρώ. Μεσημέρι βράδυ. Με ένα φαΐ. Εάν πάει λοιπόν στο σούπερ μάρκετ και αγοράσει δύο πακέτα μακαρόνια και ένα κιλό κιμά και λίγο τυρί, σάλτσα, ντομάτα και λάδι, δεν θα πληρώσει παραπάνω από 30 με 40 ευρώ. Οπότε, και θα φάει μεσημέρι βράδυ. Οπότε ένα κιλό μακαρόνια ενώ μια τραμελή οικογένεια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός είναι ο λόγος ο οποίος δεν υπάρχουν τα χρήματα από τους καταναλωτές, από τους εργαζόμενους, λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης που έχουμε. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι φτάσαμε πλέον στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης, έτσι ως χώρα. Αυτό το οποίο λοιπόν δεν υπάρχουν τα χρήματα είναι η ανάγκη που κάνει τον Έλληνα να φύγει έστω 3-4 μέρες να αλλάξει παραστάσεις κάνοντας μια όχι αιματηρή οικονομία. Θέλει τουλάχιστον 4 μισθούς, θα έλεγα ενδιάμεσους μισθούς, προκειμένου να πάει αυτές τις 4 διανυκτερεύσεις σε μια περιοχή, και δεν μιλάω για τα πολύ κοσμοπολίτικα νησιά, μιλάω για την νησιωτική Ελλάδα, την υπόλοιπη, η οποία έχει λιγότερα προσιτές τιμές σε σχέση με τις υπόλοιπες, με τα υπόλοιπα νησιά.
0: Ωστόσο, περιμένουμε νέο κύμα.
1: Συμβαίνει όμως και στην υπηρετική Ελλάδα. Να σας πω ότι, για παράδειγμα, σε περιοχές όπως είναι ο νομός Καβάλας, που έχει πάρα πολλά τουριστικά θέρετρα, ή όπως είναι περιοχές στην Πελοπόννησο, στην Πολύπαθη, μετά από αυτό που έγινε στη Μάνη, στη Λακωνία, στην Καλαμάτα, ένα κατάλημα για να βρει να μείνει, ή φανταστείτε ότι απέχει πάρα πολύ από την νησιωτική Ελλάδα. Έχουν φτάσει οι τιμές και εκεί και στα Airbnb στα ύψη, που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει το Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, για να κάνει διακοπές. Και όπως είπατε, όχι 2, 3, 4 και 5 χρόνια έχουν να πάνε διακοπές. Εκείνο το οποίο μασώνει, κύριε Βούλγαρη, είναι η δεύτερη κατοικία η οποία έχουμε, ή η πατρογονική κατοικία ή η εξοχική κατοικία. Είτε κοντά στα αστικά κέντρα είναι, είτε πιο μακριά. Βεβαίως να θυμίσουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια οι καταναλωτές πήγαιναν στην πατρογονική τους κατοικία που ζούσαν οι γονείς τους εκεί και επέστρεφαν φορτωμένα τα αμάξια, ήταν έτοιμα να κλατάρουν στον δρόμο. Γιατί τώρα πρέπει να πάνε τη βοήθεια στους γονείς, γιατί δεν έχουν οι γονείς για να ζήσουν. Δεν τους φτάνουν τα χρήματα, περιμένουν πια να πάνε να δώσουν τη βοήθεια. Τη βοήθεια από χρήματα που δεν έχουν.
0: Στο μεταξύ, ούτε τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, μάλλον χειρότερα, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε θα υπάρξουν νέες ανατιμήσεις. Και τώρα όσοι αρχίσουν πάλι να μπαίνουν στους ρυθμούς Σεπτεμβρίου, δουλειάς και τα λοιπά, σχολεία, όλα αυτά, θα υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Θα οξυνθούν τα πράγματα. Λησμονούμε σε πολλές περιπτώσεις, κύριε Βούλγαρη, τις ανελαστικές δαπάνες, οι οποίες, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, είναι τα φροντιστήρια τα οποία πρέπει να προετοιμαστούν είτε για τις πανελλαδικές εξετάσεις οι μαθητές, είτε για τη μελέτη στην σχολική ηλικία, τα οποία είναι και σύν τις δραστηριότητες των παιδιών, τα οποία είναι ένα πολύ σημαντικό κόστος το μήνα για το κάθε νοικοκυριό, για την κάθε οικογένεια. Και ιδίως όταν έχει δύο παιδιά που χρειάζεται να δώσει φροντιστήριο ξένων γλωσσών για δύο παιδιά και για μία γλώσσα, δεν συζητά για δύο γλώσσες που είναι υποχρεωτικές πλέον, φαντάζεστε, ή φροντιστήριο, είτε για κάποια μαθήματα, όχι για όλα, για κάποια μαθήματα, είτε στο δημοτικό για να πάει στη μελέτη, γιατί οι γονείς, όχι δεν θέλουν να τα διαβάσουν τα παιδιά, δεν προλαβαίνουν, βρίσκονται από το πρωί μέχρι το βράδυ στους δρόμους αναζητώντας δουλειά ή κάνοντας δύο και τρεις δουλειές προκειμένου να τα βγάλουν πέρα.
0: Και μεγαλώνουν τα παιδιά πέρα, με τους παππούδες και τις γιαγιάδες, τους θείους. Και βέβαια αυτό είναι θέμα, τώρα ανοίγεται και το κεφάλαιο του δημογραφικού με αυτό, έτσι, γιατί πραγματικά πώς να ζήσει ο άλλος μία οικογένεια και όταν δεν έχει καμία βοήθεια από το κράτος.
1: Και γι' αυτό βλέπετε ότι έχει ερημώσει όλη η ύπαιθρο. Δεν συζητάω. Υπάρχουν χωριά που εγώ τα έχω ονομάσει χωριά φαντάσματα. Ναι. Το μόνο που διακρίνει το χωριό είναι τα σπίτια που έχουν μείνει με ερμητικά κλειστά τις πόρτες και τα παράθυρα. Και το μόνο που χαρακτηρίζει το χωριό είναι το βράδυ οι κολόνες του δημοσίου που είναι φωτισμένες, ηλεκτροφωτισμένες.
0: Μα χωριά που κάποτε είχαν δημοτικό και γυμνάσιο πλέον δεν είναι ούτε 20 κάτοικοι.
1: Δεν υπάρχουν τώρα πλέον. Πρέπει να κάνουν να μαζευτούν 3, 4, 5 χωριά, προκειμένου να πάνε στο κεφαλοχώρι για να πάνε στο δημοτικό. Δεν σας λέω για γυμνάσιο. Για το δημοτικό ή για τον ήπιο μιλάω. Δεν σας μιλάω για το γυμνάσιο. Και προσέξτε, για να πάνε, εάν και εφόσον πάρουν τα κτέλη ή τα ταξί, τα χρήματα από το Υπουργείο Παιδείας για τις μετακινήσεις τους, για τις μετακινήσεις των παιδιών.
0: Κύριε, αυτό που λέει, ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν θα βγάλει λαγό από το καπέλο, αλλά σίγουρα θα υποσχεθεί τις υποσχέσεις του πάλι για τους μικρομεσαίους, για τον πρωτογενή τομέα, για όλο αυτό το κόσμο. Για τους εργαζόμενους, για τους συνταξιούχους. Και αναρωτιέμαι πραγματικά για τις τιμές. Δεν λέει κάτι στη ΔΕΘ.
1: Αλλά αυτό είναι το σημαντικό.
0: Για πείτε το λίγο. Δηλαδή, έχετε ακούσει εσείς, επειδή ασχολείστε τώρα, τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα αυτά τα πράγματα. Ναι, έχετε ακούσει ποτέ τον Πρωθυπουργό να πει ότι θα κάνω έλεγχο ή εκείνο ή το άλλο ή κάποιες θυγατρικές? Γιατί ως τώρα αυτό που ξέρουμε είναι ότι γίνεται ένα παιχνίδι με τις θυγατρικές, γίνεται μία οίκαι δηλαδή. Αν δεν πάει δηλαδή απευθείας στο σούπερ μάρκετ στον παραγωγό, πηγαίνει η θυγατρική του οίκαι, υπάρχει μία άλλη θυγατρική που του νοικιάζει το κτίριο και εμφανίζει έξοδα, αλλά τελικά είναι ο ίδιος. Εδώ δεν ακούμε κάτι από τον Πρωθυπουργό.
1: Και να πούμε, κύριε Βούλγαρη, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει δεν έχουν παρά να δούνε, που το βλέπουν οι ακροατές μας που βρίσκονται στην περιφέρεια, ότι τα προϊόντα, ιδίως αυτά που βρίσκονται σήμερα σε αυτονία στη χώρα μας, να αναφέρω τα ροδάκινα, να αναφέρω τα νεκταρίνια, να αναφέρω τα βερίκοκα, να αναφέρω τις βανίλιες, τα δαμάσκινα, τα οποία θα μένουν νεκταρίνια και ροδάκια να τα αγοράζουν οι έμποροι στα 30 με 35 λεπτά το πολύ, και εμείς θα συναντάμε στα οποροπολία, ακόμα και στα σούπερ μάρκετ, από 1,60, 1,70 έως και 3 ευρώ. Mm. Δηλαδή, από 30 λεπτά στο μανάβικο 3 ευρώ. Εάν αυτό δεν είναι σχροκέρδια, πέστε μου τότε τι είναι, πώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Το ένα. Το δεύτερο, αυτό το οποίο μας είπαν σήμερα που μιλάμε στην Πέλα, που επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πέλας, μου είπαν και έχω στείλει εκεί πέρα τους υπεύθυνους του παρατήματός μας, του Εργατικού Κέντρου Έδεσας Αρμοπίας, προκειμένου να τα διαπιστώσει και να τα δει και ο ίδιος, οι βανίλιες, τα δαμάσκηνα, είναι όλα στα δέντρα. Δεν έχει κοπεί ούτε μία. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Και ρωτάω εγώ, πώς στους πάγκους της Λαϊκής, στα μανάβικα, στα σούπερ μάρκετ, συναντάμε αυτές τις βανίλιες? Προφανώς γιατί είναι από το εξωτερικό, γιατί είναι εισαγωγής, γιατί το κέρδος για τους εμπόρους είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Και χωρίς να ξέρουμε και τι φυτοφάρμακα έχουν αυτά τα προϊόντα. Έτσι.
1: Δεν είναι, δηλαδή, γίνονται
0: εισαγωγές, αλλά δεν ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς, γιατί αυτά είναι σχήμα, έτσι, δεν είναι συσκευασμένα που να αναγράφεται, να αναγράφουν και τα συστατικά τους κτλ. Είναι σχήμα. Αλλά λέω εγώ, γιατί δεν αγοράζουν οι έμποροι τα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα τα οποία παράγει η ελληνική γη? Το ίδιο συμβαίνει και με τα σταφύλια αυτή την εποχή. Το ίδιο συμβαίνει, δεν θέλω να πω, για τα ΣΥΚΑ που τα συναντήσαμε σε Κυκλαδονήσεις στα 29 ευρώ και 6 λεπτά σε μανάβικο. Στα σούπερ μάρκετ έχουν τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε περίπου στα 8,70, 8 ευρώ και 70 λεπτά. Πια τα ΣΥΚΑ. Αν είναι δυνατόν.
0: Τώρα λέει ο Βαγγέλης εδώ ότι είχε χθες συζήτηση με εργαζόμενους στο Σκλαβενίτη και κριτικό Μασούτη. Είναι, λέει, τουλάχιστον 20%, υπάρχει 20% πτώση. Αν ισχύει αυτό, τότε ακόμα χειρότερα.
1: Έτσι. Πτώση σε τι?
0: Πτώση προφανώς σε κόσμο, δεν το διευκρινίζει, ότι έχουν 20% πτώση. Αλλά αν ισχύει αυτό, ότι δεν πάνε ούτε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουν αυτό το 1 κιλό μακαρόνια, τότε ακόμα χειρότερα.
1: Κύριε Βουλγαρή, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε τους καλοκαιρινούς μήνες ο τζίρο στα σούπερ μάρκετ, όποια ανακοινώσει τον τζίρο τον οποίο έχει κάνει, θα είναι αυξημένο κατά 20% σε σχέση με πέρσι. Mm. Γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε, ιδίως από την περιφέρεια, ναι, ο κόσμος μπορεί να μην είναι πολύ στα αστικά κέντρα, ιδίως στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όμως ο κόσμος ο οποίος έχει μετακινηθεί, είτε όπως είπαμε πριν στην πατρογονική του κατοικία, είτε σε νησιωτική Ελλάδα, είτε και ο τουρισμός, τα σούπερ μάρκετ δουλειάζουν. Μου λένε οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές, όχι μόνο στα νησιά.
0: Το λένε συνδικαλιστές και από την εστίαση, ότι ο μεγάλος ανταγωνιστής πια είναι το σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς. Μα η εστίαση κλαίνει και δύο στα νησιά. Κλαίνει οι εστάτορες. Δεν έχουν έσοδα. Δεν βγάζουν ούτε τα λειτουργικά τους έξοδα. Γιατί ο κόσμος πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ. Ο κόσμος πηγαίνει για 3-4 διανυκτερεύσεις να κάνει. Και αυτό το οποίο κάνει, αντί να φύγει από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, μαγειρεύει στο κατάλημα που πηγαίνει. Για να φάει οικογένεια. Και το μεσημέρι και το βράδυ και το πρωί βεβαίως. Είτε να πάρει μια τυρόπιτα από τα τοπία, από τα ζαχαροπλαστεία, από αυτά τα οποία υπάρχουν. Δεν βγαίνουν πλέον έξω για να φάνε. Άντε να βγουν έξω από τα 4 βράδια που τα πάνε, να πάρουν στα παιδιά ένα παγωτό ή να πιούν ένα καφέ ή να πάρουν ένα σουβλάκι. Ναι. Μέχρι εκεί. Όχι να κάτσουν στο εστιατόριο να παραγγείλουν, στην ταβέρνα να παραγγείλουν 4 μερίδες φαΐ.
0: Και βέβαια θα δούμε τι θα γίνει και από Σεπτέμβριο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ραυτόπουλε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Περιμένουμε το Σεπτέμβριο βεβαίως στην Εθνική Συμφωνία με τη μείωση της
0: τιμής. Καλά. Εντάξει. Δηλαδή, αντί να ελέγξει το κράτος, αντί να βάλει όρους στο κράτος, έτσι, τι κάνει, λέει, έχω κάνει συμφωνία κύριων και έχει και ένα site. Το οποίο τι κάνει με αυτό το site? Βλέπουμε, λέει, τις τιμές που είναι τώρα. Ωραία, και άμα τις δω, δηλαδή, τις τιμές και ενημερωθώ, τι σημαίνει?
1: Όχι, θα τα πω εγώ αλλιώς. Αφού λοιπόν το λέτε αυτό και να συμφωνήσω 100% μαζί σας, και το site είναι του Υπουργείου, γιατί αφήνει το site αυτό ασίδωτα τις αλυσίδες να κάνουν ό,τι θέλουν? Και για παράδειγμα, τι εννοώ, κύριε Βουλγαρή? Παράδειγμα, ένα πακέτο μακαρόνια σε μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Η μονή συσκευασία των 500 γραμμαρίων έχει 77 λεπτά. Mm-hmm. Η οικονομική, η οικογενειακή συσκευασία των 4 πακέτων έχει 3,40. Εάν κάνετε τον πολλαπλασιασμό 77 λεπτά επί 4, μας κάνει 3 ευρώ και 8 λεπτά. Η οικονομική συσκευασία, η οικογενειακή, έχει 3,40. Αυτό γιατί το επιτρέπει το Υπουργείο Αναπτύξης?
0: Μα αφού θα βλέπω εγώ τις τιμές που είναι, που θα είναι έτσι και αλλιώς ακριβές, δεν μου εξηγούν γιατί κάνει τόσο, μου εξηγούν πόσο κάνει μόνο. Μου λένε πόσο κάνει. Και το βλέπω. Ωραία, τι θα κάνω εγώ? Θα πάρω το αυτοκίνητο και θα πηγαίνω γύρω-γύρω στα σούπερ μάρκετ να παίρνω ένα προϊόν από κάθε σούπερ μάρκετ, γιατί από τα ίδια ακριβά προϊόντα θα επιλέξω το λιγότερο ακριβό και όχι το φτηνό.
1: Που ξέρετε ότι, γιατί την έχουμε παρακολουθήσει και την παρακολουθούμε καθημερινά και αυτή τη σελίδα, να πούμε ότι οι πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες που έχουμε στη χώρα μας έχουν σχεδόν καθημερινά τις ίδιες τιμές, χωρίς να διαφέρει ούτε ένα λεπτό από αλυσίδα σε αλυσίδα.
0: Γιατί να διαφέρει, συνεννοούνται μεταξύ τους και τελειώνει η ιστορία, αφού δεν υπάρχει έλεγχος. Γιατί να μην γίνει το λιγοπόλιο.
1: Υπάρχουν και περιφερειακές αλυσίδες που είναι στην Κρήτη, για παράδειγμα. Καλά, δεν μπορεί να φύγει κάποιος από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα, από την Πάτρα για να πάει στην Κρήτη να ψωνίσει κάτι που θα βρει φτηνότερο. Ή υπάρχουν οι τοπικές αλυσίδες, αυτές που έχουν οι αλυσίδες, οι πανελλαδικές εμβέλειες που έχουν τα προϊόντα στο 80-90% τα prime level, τα ιδιωτικής ετικέτας. Τα οποία αυτά είναι μοναδικές. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η κάθε αλυσίδα έχει δικές της.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όταν γυρίσετε από τις διακοπές να τα ξαναπούμε. Θα κάνουμε συμφωνία κύριο στον αέρα να τα ξαναπούμε.
1: Εδώ είμαστε. Να είστε
0: έγινε,
1: καλά.
0: Κύριε Ραυτόπουλε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Και επειδή είπε κάτι πριν ο κύριος Ραυτόπουλος ότι ερημώνουν τα χωριά, να σας πω λοιπόν το εξής. Έχουν κλείσει τα σχολεία. Έχουν κλείσει τα ταχυδρομεία. Τα υποκαταστήματα. Έτσι, τα κέντρα υγείας. Για να δείτε τώρα πώς συγκεντρώνουν τον κόσμο στις πόλεις. Μετά λοιπόν το μαζικό κλείσιμο των σχολείων, των ταχυδρομικών υποκαταστημάτων, των κέντρων υγείας, τι κάνει η κυβέρνηση και το εγχώριο τραπεζικό σύστημα που το πληρώσαμε για να μας παίρνει τα σπίτια, προχωρούν τώρα σε ένα άλλο βήμα. Το βήμα της οικονομικής ασφυξίας της περιφέρειας και την πλήρη κατάργηση των φυσικών τραπεζικών καταστημάτων, αλλά και των μηχανημάτων ATM. Έχετε δει κάπου που εκεί στο ξεκούδουνο, δίπλα σε ένα περίπτερο, δίπλα σε μια εκκλησία, πάνω σε ένα δρόμο υπάρχει ένα ATM. Στην περιφέρεια πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Τα ξυλώνουν και αυτά. Και τι κάνουν οι αθεόφοβοι, τι κάνουν, πείτε μου τι κάνουν. Τι τις καρφίστηκαν. Αντί να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη για την απομόνωση των εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, τι κάνουν? Κάνουν τραπεζοϋπάλληλους, τους καφετζίδες και τους παντοπόλες. Ναι. Αυτό κάνουν. Ακούστε τι κάνουν. Δυνατότητα που δίνουν. Ο καταστηματάρχης, εφόσον υπάρχει βέβαια και αυτός, έτσι, στο χωριό. Μπορεί να είναι σε κάνα διπλανό χωριό. Ή στο κεφαλοχώρι, δεν ξέρω πού. Ο καφετζής λοιπόν, ο μπακάλης, θα χρεώνει την κάρτα του πελάτη μέσω του POS. Στη συνέχεια θα του δίνει το αντίστοιχο ποσό σε χαρτονομίσματα από το δικό του ταμείο. Ακούστε τι έχουν σκαρπιστεί οι άνθρωποι, τι θα κάνουν. Τραπεζοϋπάλληλο τον καφετζή. Αν τώρα ο έμπορος δεν έχει μετρητά ο άνθρωπος, θα μπορεί να λέει όχι στο συνταξιούχο. Ή ξέρω εγώ πόσο είναι η συνταξή σου, 500 ευρώ, 300, εκεί στον ΟΓΑ, ξέρω εγώ αυτό. Όχι, 100 έχω σήμερα να σου δώσω. Έλα να σου δώσω άλλα 100. Δεν έχω, δεν ήρθε ο προμηθευτής και πλήρωσα τα αναψυκτικά, δεν έχω τώρα, ή τα παγωτά. Δεν έχω τώρα αυτή την ώρα που ήρθες. Έλα αργότερα, έλα αύριο. Έτσι η πρόσβαση του πολίτη στο ίδιο του το χρήμα μετατρέπεται από κατοχυρωμένο δικαίωμα σε ζήτημα τύχης και καλής θέλησης. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Έτσι τελειώνει η κυβέρνηση την περιφέρεια. Διανοήστε τώρα αυτό που λέω, για κάντε το εικόνα. Να πηγαίνει ο συνταξιούχος με την κάρτα στον καταστηματάρχη, στον μπακάλι, στον καφετζή. Αν έχει μεγάλο το χωριό, μπορεί να έχει κανένα φούρνο, αν και εκεί ζυμώνουν ή αγοράζουν από το κεφαλοχώρι για κάνα δύο-τρεις μέρες. Να χρεώνει την κάρτα του πελάτη μέσω POS και να δίνει το ποσό από το δικό του ταμείο. Και αν δεν έχει. Και ο Αντώνης λέει, μιλώντας για ακρίβεια και εισοδήματα της πλάκας, συντάξεις του ΟΓΑ ούτε 500 ευρώ, γνωρίζεις γιατί δεν το ακούω ποτέ από πουθενά, πώς υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με τα 216 ευρώ του ΚΕΑ και έχουν να πάνε διακοπές από το 12 και το έχουμε κάνει θέμα, Αντώνη, και θα το ξανακάνουμε πάλι. Αλλά και αυτό με την περιφέρεια, φοβερό, έτσι. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Δεν νοιάζεται, δεν ενδιαφέρεται και όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται. Το δείχνει με κάθε τρόπο σε όλους εμάς ότι μας έχει γραμμένους. Θα πω στα παλιά μας, στα παλιά της τα παπούτσια, για να μην πω τίποτα άλλο. Μέρες που είναι. Μουσικά θα πάμε, Βαγγέλη, ωραία. Μουσικά θα φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από τη Μαριτίνα Σπύρου. Λοιπόν, για μια στιγμούλα, γιατί βλέπω μόλις ήρθε ένα μήνυμα, πιστεύω να τα έχω διαβάσει όλα. Και πώς θα αποδεικνύει ο συνταξιούχος ότι δεν αγόρασε κάτι από το κατάστημα και πρόκειται για μέρος συντάξης του? Αυτά θα τα κανονίσουν εκεί με τις τράπεζες, δεν ξέρω. Αφού τραπεζοϊπάλληλος ήταν ο καφετζής, ξέρω εγώ, κάπως θα γίνει. Μην βρεθεί να πληρώσει και φόρο ο καφετζής, γιατί βλέπετε τι γίνεται με τα χαρτζιλίκια και με αυτά, με το Άιρις, έτσι. Στέλνεις δηλαδή, δίνεις χαρτζιλίκι και μπορεί να μπλέξεις με την εφορία. Δηλαδή ο παππούς, η γιαγιά που μπορεί, ο θείος, ο νονός, η νονά που μπορεί να βάλουν κάτι, ας πούμε, στο βαφτιστήρι, γιατί μπορεί να σπουδάζει κάπου, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Μπορεί να βρεθούν και μπλεγμένοι με την εφορία. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Και τι λέει ο Μητσοτάκης? Δώστε μου μια τρίτη θητεία να ολοκληρώσω το έργο. Μα ποιο έργο? Δεν έχει μείνει και τίποτα, αδερφέ μου. Τι να κάνεις, να σβήσεις την Ελλάδα από το χάρτη? Δεν έχει μείνει και τίποτα άλλο να κάνεις. Όλα τα άλλα τα έχεις κάνει. Πόσο πιο κάτω να πάμε? Στον πάτο είμαστε πια. Λοιπόν, από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλιαρη, καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Θα τα πούμε αύριο μετά τις 10 το πρωί, μετά το δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα obscura στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. 2 νεκροί, 10 εγκαυματίες και καμένα σπίτια είναι ο απολογισμός από τις 2 φωτιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα χθες το μεσημέρι στη Σαλαμίνα. Οι 2 νεκροί είναι ένα ζευγάρι το οποίο προσπαθούσε να διαφύγει όταν πήρε έκταση η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια. Αντίδραση της Αθήνας για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης, Λίμνου και Καστελόριζου, Ρόδου. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε εφαρμογή το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με αρχή τις αγροτικές εκτάσεις που θα αποτελέσουν το πρώτο crash test προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινόμενα αλίευσης κοινοτικών ενισχύσεων με εικονικά μισθωτήρια. Θα ακολουθήσουν εντός του 2027 κατοικίες, εξοχικά και οικόπεδα. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 ανέργους, πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Δεν φορολογείται το χαρτζιλίκι των γονέων στα παιδιά τους ή των παππούδων στα εγγόνια τους που δίνεται μέσω του συστήματος Άιρις, ξεκαθαρίζει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αφορμή για την παρέμβαση της αρχής, αναρτήσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Οι ελεγκτές καταγγέλουν σοβαρά εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε αλλοδαπός, ο οποίος βρέθηκε να οδηγεί μεθυσμένο στα λιμενάρια της Θάσου μετά από τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας. Στα λιμενάρια επίσης συνελήφθη ένας οδηγός ελληνικής καταγωγής, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών. Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, οδηγούσε μεθυσμένο.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική 3 μποφόρ, στο Θρακικό 5, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
9: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
10: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
11: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
12: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
13: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
5: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
6: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό.

Καλό μας μεσημέρι. Βαγγέλης Δοξαράς στη ρύθμιση του ήχου, Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία στο τηλεφωνικό κέντρο, Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Άλλη μία εκπομπή υπό τον τίτλο «Με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό», στην ώρα που τούτη την περίοδο σας κρατά παρέα, δηλαδή 12 με 2 τις καθημερινές και όχι 8-10 το πρωί. Αυτά θα επανέλθουν από Σεπτέμβρη, καθώς αν ακόμη βρισκόμαστε στο θερινό πρόγραμμα με τις αναγκαίες τροποποιήσεις. Σιγά σιγά φεύγει και ο Αύγουστος, μάλλον υπερβολικό είναι το φεύγει, απλώς περάσαμε τα μέσα του. Και όταν μιλάμε για τις πυρκαγιές, μιλάμε για κάτι που να πάρει ευχή, ξέρεις ότι θα το ζήσουμε εντονότατα, ξέρεις ότι θα υπάρξουν καταστροφές, ξέρεις ότι μπορεί να χαθούν ζωές, όπως δυστυχώς

δεν είναι στην ετοιμότητα που θα έπρεπε. Και μην αρχίσουμε πάλι να τα εξηγούμε. Πρόσφατη άλλωστε είναι η συζήτηση που κάναμε με τον πρόεδρο των εποχικών πυροσβεστών και μας τα είπε χαρτί και καλαμάρι. Και όλα αυτά, ξέρετε, αφορούν μερικές πτυχές του θέματος, αυτά που συζητήσαμε. Από τα πεπαλαιωμένα οχήματα μέχρι. Από εκεί και πέρα, πολλά μπορεί κάποιος να ανιχνεύσει στην επικαιρότητα. Ας με επιτραπεί να πάρω τη σκυτάλη από αυτό που σχολίασε, αυτό το θέμα που σχολίασε λίγο πριν κλείσει την εκπομπή του ο Γιώργος Βούλγαρης. Δηλαδή αυτή την ανεκδίγητη απόφαση που δεν είναι τρολάρισμα. Δηλαδή όντως, αν διαβάσετε τα αναλυτικά ρεπορτάζ, θα δείτε ότι δόθηκαν και απαντήσεις, ερωτήσεις βουλευτών. Όντως είναι σχέδιο, δεν ξέρω αν θα το υλοποιήσω ή αν θα κάνουν πίσω. Δηλαδή, να καταργηθούν τα ATM στην περιφέρεια και αυτοί που δικαιούνται χρήματα, λες και δεν είναι δικά τους, λες και δεν είναι χρήματα στους λογαριασμούς ή αυτά που μπαίνουν στους λογαριασμούς, ας πούμε, οι συντάξεις των συνταξιούχων, να πηγαίνουν στον Παντοπόλη, στον καφετζή, αδιανόητα πράγματα. Δεν θα σταθώ τόσο, ίσως το κάνουμε αύριο, γιατί αξίζει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, δεν θα σταθώ τόσο στα πρακτικά ζητήματα. Δηλαδή, πώς, τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν έχει ρευστό ο επαγγελματίας, που καλείται να γίνει κατά συνθήκη τραπεζοϊπάλληλος, ούτε εφόσον, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, θα τίθεται και το όριο των 50 ευρώ. Τι θα γίνει με κάποιον που έχει να πάρει σύνταξη, ας πούμε, 600 ευρώ. Θα πάει τόσες φορές στον Παντοπόλη, λοιπόν, μία μέρα να πάρει ένα πενηντάρικο, την άλλη πεντάρικο, αν ξέρω εγώ είναι 500 σύνταξή του, πάει 10 φορές και θα έχει χρήματα και τις 10. Θα σταθώ όχι τόσο στα πρακτικά, αλλά θέλω να σταθώ σε όλο αυτό το τοπίο της μούχλας, στο οποίο τελικά απολύγουν όλες οι συνιστώσεις μιας εποχής που κατά τα άλλα είναι high tech, με τεχνητή νοημοσύνη πάνω από το κεφάλι μας, δίπλα μας, όχι πως δεν υπάρχουν και θετικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και άλλες πλευρές, όπως η κίνδυνη απώλειας θέσεων εργασίας και η έλεγχη κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε μια εποχή που υποτίθεται πως αποθεώνει το μοντέρνο, την αυτοματοποίηση, την ταχύτητα, ξαναγυρίζουμε σε εποχές που στην ελληνική επαρχία, ας μιλήσουμε για αυτήν, διότι αυτή πρόκειται να πληγεί, θα θυμίσουν πολύ παλιά πράγματα. Ποιες εποχές εννοώ, γιατί ξεκίνησα να μιλάω για τις εποχές. Εννοώ τις εποχές κατά τις οποίες όλοι για να βοηθήσουν έκαναν μία ακόμη δουλειά. Ήταν εποχές αναλφαβητισμού και αγραμματοσύνης, εκτεταμένης, και κάποιος που ήταν εγγράμματος πήγαινε στη γιαγιά ή στον παππού για να διαβάσει το γράμμα που είχε στείλει ο γιος από τη Γερμανία που ήταν μετανάστης, γιατί δεν ήξερε γράμματα. Δηλαδή ο εγγράμματος γινότανε κατά συνθήκη όχι ακριβώς γραμματοκομιστής, αλλά ο άνθρωπος που διάβαζε το γράμμα, που το απήγγειλε αν θέλετε. Εκείνος που θα πήγαινε στην Αθήνα μια συστώσεις για κάποιο λόγο ήταν εκείνος που θα μετέφερε όσο μπορούσε, δηλαδή, ειδικά αν πήγαινε με το κτέλ, δεν ήταν και απεριόριστες οι μεταφορικές δυνατότητες, στους συγγενείς διαφόρων συγχωριανών, τα αυγά, τα φρούτα, τα λαχανικά κτλ. Μέσα σε κοφίνια. Μπορούσε κάποια κυρία που δεν ήταν ακριβώς να μαμή να γίνει και κατά συνθήκη μαμή, αν δεν ήταν εύκαιρη η κυρά μας η μαμή, για να θυμηθώ και την γνωστή ταινία με τη Βασιλιάδου. Και όλα αυτά ενώ μοιάζουν με νοσταλγικά υπολείμματα στη μνήμη μας αλλοτινών εποχών, και μάλιστα στους νεότερους θυμίζουν κάποιες κινηματογραφικές ταινίες, γιατί αυτά δεν τα έζησαν, ξαφνικά ο μεταμοντέρνος νεοφιλελευθερισμός, ο οποίος αφήνει τις τράπεζες να το κάνουν αυτό, σου λέει, εντάξει, θα βρεθεί κάποιος να βοηθήσει, ρε παιδί μου. Προσέξτε το συμβολισμό του. Είναι πραγματικά απίστευτος.

τράπεζες. Γιατί να μην το κάνουν. Έτσι κι αλλιώς με τις προμήθειες μια χαρά κέρδη έχουν. Και αφού έχουν μια χαρά κέρδη, σιγά μην ασχοληθούν και σιγά μην ασχοληθεί και η κυβέρνηση με τις ανάγκες του κοινωνικού συλλόγου. Συνόλου, συγγνώμη. Το οποίο στην περιφέρεια, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αντιμετωπίζει το φάσμα της εγκατάλειψης και δεν είναι φράση κλισέ, έπειτα ειδικά από το κλείσιμο και τον ΕΛΤΑ. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, βλέπω, στέλνετε μηνυματάκια γι' αυτό, η Αθήνα γράφει Capital Control στα χωριά. Αγορά μόνο με τραπεζικές κάρτες. Λιγότεροι υπάλληλοι στις τράπεζες και ανεργία. Μα έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα υποκαταστήματα, αγαπητή Αθήνα, δεν λειτουργούν. Εδώ και τα ATM πάνε να τελειώσουν. Και μάλιστα θυμόμαστε πως το κλείσιμο των υποκαταστημάτων είχε φέρει και δικαιολογημένα είχε προκαλέσει διαμαρτυρίες, διότι πολλοί κόσμος που μέχρι τότε εξυπηρετεί το πηγαίνοντας στα υποκαταστήματα, με το κλείσιμο των υποκαταστημάτων μπορούσε να εξυπηρετηθεί μόνο μέσω του συστήματος βίας. Για παράδειγμα, εάν εσύ έπαιρνες τη σύνταξή σου ή, εν πάση περιπτώσει, ό,τι είχες λαμβάνει από μια συγκεκριμένη τράπεζα και εκείνη έκλεινε το υποκατάστημά της, εσύ έπρεπε να πληρώσεις την προμήθεια που συνεπαγόταν η χρησιμοποίηση του συστήματος του διατραπεζικού. Και δεν ήσουν μόνο εσύ, ήταν και ο διπλανός και ο παραδιπλανός και ο ένας και ο άλλος, να τα λεφτά στις τράπεζες. Τώρα όμως πάνε να κλείσουν και τα ATM. Λοιπόν, καλημέρα Διονύση, γραφή σε Αθηνά, γράφω τη διπλωματική μου πάνω στην οικονομία των πλατφορμών. Καλή συνέχεια. Πολλές ευχές και στη Μαρία που μας στέλνει πάντα θερμές ευχές. Καλημέρα Διονύση, καλή βδομάδα. Ερώτηση. Αν επιτρέπετε, σε ποια πόλη της Ιταλίας έμαθες να χειρίζεσαι άπτες ανταταλικά? Ευχαριστώ, Στέφανος, από την αγαπημένη σου Καλαμαριά. Πρώτον, μην πες με τον πόνο μου, γιατί όπως είπα προσφάτως, τα ιταλικά που κάποτε τα μιλούσα όντως άπτεστα, κοντεύω να τα ξεχάσω, διότι το έχουμε πει και άλλοτε, δεν είναι σαν το ποδήλατο η γλώσσα. Αν δεν τη μιλάς, την ξεχνάς. Έβγαλα ιταλική σχολή στην Αθήνα. Και αν δεν περνούσα στο πανεπιστήμιο στην Αθήνα, θα σπούδαζα πολιτικές επιστήμες στην Ιταλία, είχα γίνει ήδη δεκτός. Λοιπόν, σου έλυσα λοιπόν την απορία. Καλό μεσημέρι στην Δανάη, στην Ηρώ, στον Γιάννη, στον Νικήτα και στη Ζωή. Λοιπόν, καλό μεσημέρι επίσης στη Βασιλική, περιμένω τις μουσικές σου. Λοιπόν, okay. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε, να επισπεύσω λίγο την θεματολογία της εκπομπής σας στην τον πίνακα περιεχομένων εν ολίγης, που δεν είναι και πολύ μακρύς, θα σας τον ανακοινώσω νωρίτερα. Έτσι όπως έβλεπα την Αθήνα, όχι εντελώς άδεια, το ξαναλέω, μια πόλη 6 εκατομμυρίων δεν αδειάζει ολοκληρωτικά. Κάποτε είπαμε, έπαιρνες την παρέα σου, τέτοιες μέρες από 13-14 Αυγούστου μέχρι και 17 Αυγούστου μπορούσες να πάρεις την παρέα σου και να παίξεις μπάλα στην Πατησίων. Τώρα δεν υφίσταται αυτή η δυνατότητα, δεν έχει αδειάσει εντελώς η πόλη, είναι και πολλοί κόσμος που δεν έχει και τις οικονομικές δυνατότητες να φύγει, τουλάχιστον να φύγει για πολύ από το κλεινό νάστι, αλλά μια ελάφρυνση αισθητή τη διαπιστώνεις. Εγώ τουλάχιστον τη διαπίστωσα φέτος, γιατί έπειτα από αρκετά χρόνια ήμουν στα μέσα του Αυγούστου στην Αθήνα. Οπότε μου ήρθε στο νου εκείνο το κομμάτι, εκείνο το τραγούδι που ερμήνευε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με το στίχο «Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι». Εντελώς άδεια δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει πλησιάζει την κατάσταση, το φαινόμενο των ημερών. Το τραγούδι έχει τίτλο «Βράδυ Σαββάτου». Να θυμίσουμε πως και η στίχη είναι του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τη μουσική την είχε συνθέσει ο Χρήστος Κυριαζής. Άντε λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό.

0: Καλημέρα στην Μπέση, η οποία κάνει καλαμπούρι, και ορθώς, αφού με καλέσατε να μιλήσω για τα ιταλικά μου, μου στέλνει μήνυμα σε ιταλικά, μπορώ να σε τιμά να κάρω. Γιατί Διονύση, Διονύζιο. Λοιπόν, να την κάνουμε τη δουλειά ολοκληρωμένη, η Μπέση μου, μπορώ να σε τιμά να τούτη, σέπρε κουί κοντέ. Όπερ μεθερμινευόμενον, καλή εβδομάδα αγαπητέ Διονύση, καλή εβδομάδα σε όλους. Πάντα εδώ μαζί σου. Ευχαριστώ, Μπέση μου. Λοιπόν, ευχαριστώ και για την πρόσκληση σε εξάσκηση των Ιταλικών μου, αν και, εν πάση περιπτώσει, τα τόσο απλά ακόμα δεν τα έχω ξεχάσει. Ακόμη. Προϊόντος του χρόνου ουδής γνωρίζει. Τραγουδάρα, γράφει ο Λάμπρος, τον οποίο χαιρετάμε κι εμείς για το τραγούδι που ερμήνευσε λίγο νωρίτερα ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Για το θέμα της επικείμενης κατάργησης των ATM στην επαρχία, ο Βασίλης διατυπώνει μια γνώμη. Πιστεύω ότι προετοιμάζουν το έδαφος για το ψηφιακό ευρώ, γράφει. Οι οικονομικές και ευρύτερες γνώσεις μου δεν με βοηθούν να έχω αυτομάτως άποψη από αυτού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ποιες σκοπιμότητες μπορεί να εξυπηρετεί πέραν του να απαλλαγούν οι τράπεζες από το όχι μεγάλο, βρε αδελφέ, σε τελική ανάλυση κόστος της διατήρησης μηχανημάτων στην επαρχία, είναι κάτι που πιθανότατα θα μας απασχολήσει στο εγγύς μέλλον. Δεν θα μας απασχολήσει μόνο αν αρθεί αυτή η ρύθμιση, δεν υλοποιηθεί δηλαδή, που θα ήταν και το καλύτερο. Τώρα, τι θα συζητήσουμε? Λίγο μετά το διάλειμμά μας θα τιμήσουμε την ιστορία. 17 Αυγούστου σήμερα. Δεν είναι δυνατόν να μην θυμηθούμε τον μπλόκο της Κοκκινιάς σαν σήμερα, 17 Αυγούστου του 1944. Θα μιλήσουμε με την πολύ γνωστή σε όλους και όλες σας ιστορικό Βασιλική Λάζου για εκείνο το έγκλημα των Ναζί και των ντόπιων συνεργατών τους. Ξέρετε, η ιστορία είναι σημαδεμένη σχεδόν κάθε μέρα. Δηλαδή, αν τα λέγαμε χθες, θα μιλούσαμε για τη σφαγή στο κομμένο της Άρτας. Έτσι, πάλι από τους Ναζί, που ήταν σαν χθες, 16 του Αυγούστου το 1943, και είχε ως αποτέλεσμα την θανάτωση 317 αμάχων. Είναι αδύνατον να περιδιαβείς το ημερολόγιο, ή σχεδόν αδύνατο, για να μην είμαι απόλυτος και κατηγορηματικός, και να βρεις μία μέρα πλήρως απαλλαγμένη από τέτοια φόρτιση. Και επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε, και επειδή η ιστορία, όπως πολύ σωστά λένε οι ιστορικοί, και αυτό δεν είναι κλισέ, δεν είναι για να τιμάμε το παρελθόν, είναι για να φωτίζουμε καλύτερα το παρόν, και όχι μόνο το παρόν, αλλά και να προετοιμαζόμαστε για το μέλλον, λαμβάνοντας τα μέτρα μας σε όλους τους τομείς, τον ιδεολογικό, τον πολιτικό, θα ασχοληθούμε με αυτό. Και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τη Μέση Ανατολή. Η σημερινή μέρα είναι κατά κάποιο τρόπο ορόσημο, διότι σήμερα εκπνέει εκεχηρία την οποία είχαν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Είδαμε τι έγινε και κυρίως τι δεν έγινε, ή μάλλον όχι, και αυτά που έγιναν ήταν πολύ σημαντικά, αν θελήσουμε να είμαστε σχολαστικοί και ακριβείς. Δεν είναι μόνο αυτά που δεν έγιναν, υπό την έννοια ότι κάποιες προσδοκίες που ενδεχομένως είχαν οι πλέον αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά το καταλάγιασμα της κατάστασης δεν δικαιώθηκαν, ή τουλάχιστον δεν δικαιώθηκαν στο βαθμό στον οποίο εκείνοι θα έλπιζαν. Θα συζητήσουμε λοιπόν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, πρωτίστως στο μέτωπο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, με τον πολύ γνωστό επίσης σε όλους και όλες σας καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, κύριο Σωτήρη Ρούσο. Πάμε τώρα στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
1: Στο κόκκινο. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
10: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Ήταν μια αναφορά στο μπλόκο της Κοκκινιάς. Το τραγούδι, να θυμίσουμε, έχει τίτλο «Νίν και Αΐ», περιλαμβάνεται στον ομότιτλο δίσκο, στο ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε προς τα τέλη του 1974. Δεκέμβρης του 1974 ήταν. Φορτισμένες μέρες, μέρες του δημοψηφίσματος για το πολιτιακό, του δημοψηφίσματος με την έκβαση του οποίου τερματίστηκε η μοναρχία στην Ελλάδα. Η μουσική βεβαίως ήταν του Σταύρου Ξαρχάκου, είναι του Σταύρου Ξαρχάκου, δεν χρειάζεται ιστορικός χρόνος, γιατί τα τραγούδια παραμένουν, κυρίως αυτά τα τραγούδια. Και η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Πάμε λοιπόν νοερός στα χαράματα της 17ης Αυγούστου 1944 στην Κοκκινιά. Τι ακριβώς έγινε, γιατί έγινε αυτό που έγινε, πώς έγινε, χρειαζόμαστε όλα αυτά, για όλα αυτά, χρειαζόμαστε τη συνδρομή ιστορικού και έχουμε την πολύ γνωστή σε όλους και όλες σας ιστορικό Βασιλική Λάζου, συγγραφέα, πανεπιστημιακό. Η Βασιλική έχει ασχοληθεί διεξοδικά, έχει μελετήσει ενδελεχώς την περίοδο 1939-1949 και έχει γράψει, οπότε δεν έχουμε παρά να ζητήσουμε τα φώτα της. Βασιλική, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Διονύση, σε σένα, τις ακροάτριες, τους ακροατές μας. Από φράδα ημέρα σήμερα. Είναι
0: από φράδα ημέρα. Αλλά
12: ημέρα του, όπως και χθες και κάθε μέρα.
0: Ναι, χθες ήταν το κομμένο, αυτό έλεγα
12: χθες
0: πραγματικά.
12: Χθες ήταν το κομμένο, ναι. Είναι ο ματωμένος Αύγουστος του 1944. Mm-hmm. Να αρχίσουμε με την Κοκκινιά. Ήταν χαράματα Παρασκευής, 17 Αυγούστου 1944 και πριν ακόμα χαράματα, οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους, οι Γερμανοτσολιάδες όπως τους έλεγε ο λαός, τα τάγματα ασφαλείας, οι Μπουραντάδες, το μηχανοκίνητο τάγμα της αστυνομίας με τον Μπουραντά.
0: Ήταν ο αστυνομικός διευθυντής Νίκος Μπουραντάς.
12: Ο αστυνομικός διευθυντής, το μηχανοκίνητο τάγμα με το τάγκ της αστυνομίας και τα τάγματα ασφαλείας, ταγματασφαλίτες, οι Εύζωνοι, οι Γερμανοτσολιάδες, τους έλεγε ο λαός, έχουν κυκλώσει την συνοικία, την εργατική συνοικία της Κοκκινιάς. Μια συνοικία η οποία είχε πρωτοστατήσει, ήταν οργανωμένη μαζικά, προσφυγική γειτονιά, οργανωμένη μαζικά στο ΕΑΜ Ελλάς, είχε πρωτοστατήσει με απεργίες, με διαδηλώσεις, είχε συμμετέχει την αντίσταση μέσα στην Αθήνα για τη ματέωση της επιστράτευσης.
0: Επιστράτευσης βέβαια. Μεγάλο επίτευγμα εκείνο της ιαμικής αντίστασης.
12: Από τις μεγαλύτερες αντιστασιακές πράξεις, το Μάρτι του 1943, η Κοκκινιά λοιπόν και οι κάτοικοι της, οργανωμένοι στο ΕΑΜ, είχαν πρωτοστατήσει λοιπόν στην αντίσταση και είχαν αντισταθεί και ένοπλα λίγους μήνες πριν, το Μάρτι του 1944, με την τριήμερη μάχη της Κοκκινιάς, όταν οι ομάδες, οι τοπικές του ΕΑΜ Ελλάς, με τη συνδρομή των οργανωμένων κατοίκων, είχαν αποθήσει τους Γερμανούς και τους ταγματοασφαλίτες που είχαν επιχειρήσει να εισβάλλουν στη συνοικία. Ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη, θα έλεγα, μέσα στον αστικό ιστό του Ελλάς και των κατοίκων. Βέβαια, πηγαίνει μαζί αυτό ο ένοπλος λαός, αλλά και οι κάτοικοι. Έτσι λοιπόν, από τότε, από το Μάρτιο του 1944, είχαν να πατήσουν Γερμανοί και ταγματοασφαλίτες στην Κοκκινιά, κυκλώνουν την συνοικία και καλούν με χωνιά όλο τον κόσμο, τους άντρες από 14 μέχρι 60 χρονών, να μαζευτούν στην πλατεία της Οσίας Ξένη. Όποιον έβρισκαν στο σπίτι του, λένε, έλεγαν, με τα χωνιά θα τον εκτελούσαν επιτόπου. Έτσι λοιπόν, μαζεύεται από το πρωί από τα χαράματα και, ο κόσμος στην πλατεία και στους χειροδρόμους, περίπου 20 με 25.000 λένε οι πηγές, μαζεύονται εκεί στην πλατεία της Οσίας Ξένης και τους βάζουν να καθίσουν κατάγαμα. Και το ίδιο σκηνικό που είχε επαναληφθεί και στα άλλα μπλόκα της Αθήνας το καλοκαίρι του 1944 επαναλαμβάνεται και στην Κοκκινιά. Οι προδότες, άλλοι με την κουκούλα και άλλοι χωρίς μάσκα, απροκάλυπτα δηλαδή, περνούν ανάμεσα στον καθισμένο κόσμο τώρα, είπαμε 20 με 25.000, και υποδεικνύουν, δείχνουν με το χέρι, αυτούς που είναι αγωνιστές και στελέχη της αντίστασης, του ΚΚΕ, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, της ΟΠΛΑ, και όποιον δείχνουν με το χέρι, τον σηκώνουν, τον παίρνουν, τον πηγαίνουν στη μάντρα, παρακείμενη μάντρα, και τον εκτελούν. Μέχρι βέβαια να τον πάνε εκεί, τον χτυπούν με υποκόπανους, είναι πολλές οι μαρτυρίες, άλλους τους βγάζουν τα μάτια, τους ξεστίζουν τις σάρκες, Έτσι λοιπόν τους βασανίζουν απάνθρωπα για να προδώσουν, για να προδώσουν κι άλλους. 72 τους εκτελούν στη μάντρα της Οσίας Ξένης, 42 στη μάντρα στα Αρμένικα, 40 στο Σκιστό και πολλούς τους ρίχνουν βεντίδι και τους καίνε, πολλοί από αυτοί μισοζώνενοι, έτσι αναφέρεται στις μαρτυρίες, και καίνε και σπίτια στα Αρμένικα. Συνολικά, για να δώσουμε έτσι μια τάξη μεγέθους, σε όλο τον μπλόκο οι σκοτωμένοι είναι πάνω από 200 και γύρω στα 100 καμένα σπίτια. Δεν σταματάει εδώ. Το απόγευμα οι Γερμανοί, από αυτούς που είναι συγκεντρωμένους, διαλέγουν περίπου 8.000, τους βάζουν κατά φάλακα και ξεκινά, τους οδηγούν στο στρατόπεδο στις φυλακές του Χαϊδαρίου, και από εκεί περίπου 1.800 τους οδηγούν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Γερμανία. Κάποιοι από αυτούς δεν γυρνάνε ποτέ. Και αν θέλετε να πούμε λίγο, το μπλόκο της Κοκκινιάς είναι ένα από τα μπλόκα αυτού του ματωμένου Αυγούστου του 1944 στην Αθήνα και τον Πειραιά. Το πρώτο γίνεται στην Καλογρέζα, το Μάρτιο του 1944, μετά στο Περιστέρι. Μετά το μεγαλύτερο μπλόκο που γίνεται στο Δουργούτι, στο σημερινό Νέο Κόσμο, στο Κατσιπόδι, στη Δάφνη και στο Φάρο, είναι περιοχή της Νέας Λίμνης. Το πιο γνωστό μπλόκο είναι αυτό της Κοκκινιάς, για το οποίο μιλάμε σήμερα. Ένα μπλόκο που πρέπει και να συστήσω στις ακροάτριες και στους ακροατές να δούνε πραγματικά μια συγκλονιστική ταινία του Άδωνη Κύρου με το όνομα «Μπλόκο».
0: Αν θυμάμαι καλά, πρωταγωνιστούσαν ο Κώστας Καζάκος, ο Μάνος Κατράκης, ο Γιάννης Φέρτης, η Λαδικού, η Καλογεροπούλου.
12: Του 64 ταινία. Και είναι, αποτυπώνει τον μπλόκο της Κοκκινιάς και συνεχίσουν τα μπλόκα στα 28 Αυγούστου στο Κουκάκι και στη Λεωφόρο Συγκρού, στα Παλαιά Σφαγεία, όπως ονομαζόταν τότε, και το τελευταίο μπλόκο, δύο εβδομάδες πριν την απελευθέρωση, στον Παρουτάδικο, στο Εγάλαιο.
0: Στο Εγάλαιο.
12: Ο σκοπός των μπλόκων είναι αφενός να τρομοκρατηθεί ακόμα περισσότερο ο πληθυσμός της Αθήνας, να σπάσουν οι οργανώσεις της αιαμικής αντίστασης και οι κομμουνιστικές οργανώσεις και οι οργανώσεις της αιαμικής αντίστασης εν ώψη της απελευθέρωσης. Ήξεραν.
0: Αυτό ακριβώς με προλαβαίνεις, Βασιλική. Ήθελα να σε ρωτήσω εάν αυτό το πύκνωμα των μπλόκων και αυτών των συγκεκριμένων εγκλημάτων τους συγκεκριμένους μήνες του 1944 οφειλόταν σε αμιγώς εγχώριου σχεδιασμού, δηλαδή σχεδιασμούς που έκαναν οι Ναζί και οι συνεργάτες τους για τα εδώ, ή έδειχνε και έναν εκνευρισμό από την πορεία που είχε πάρει πλέον ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος συνολικά. Και ως γνωστόν, το θηρί όταν στριμώχνεται γίνεται πολύ πολύ πιο άγριο.
12: Ισχύει αυτό που λες. Εγώ δεν θα τον έλεγα εκνευρισμό, θα τον έλεγα φόβο. Γιατί οι Γερμανοί
0: πολύ πιο σωστό,
12: θέλουν να υποχωρούν. Υποχωρούν ουσιαστικά, εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Και δεν θέλουν, φυσικά, θέλουν να εξασφαλίσουν τα νότα τους, έτσι ώστε να μην τους χτυπήσουν οι αντάρτες κατά διάρκεια της υποχώρησης. Να μην έχουν δηλαδή οργανωμένες δυνάμεις, ένοπλες δυνάμεις, είτε μέσα στις πόλεις και πολύ περισσότερο στην Ήπεθρο, το ΕΑΜ Ελλάς, που είναι, έχει φτάσει, είναι ο αντάρτικος στρατός που φτάνει τους 80.000 άντρες, κατά άλλους 100.000 μαζί με τον εφεδρικό Ελλάς, ακόμα περισσότερο, δεν θέλουν να τους χτυπήσει. Άρα τι κάνουν, τρομοκρατούν τον πληθυσμό. Αυτή είναι η πλευρά των Γερμανών, οι οποίοι, να πω και κάτι άλλο για τους Γερμανούς, ακόμα περισσότερο, θέλουν δουλικό εργατικό δυναμικό για τα ναζιστικά εργοστάσια. Οι Γερμανοί πολεμούν στα μέτωπα του πολέμου, είναι στρατιώτες, θέλουν κάποιον να δουλέψει πίσω στα εργοστάσια.
0: Έχει ματαιωθεί επιστράτευση.
12: Έχει ματαιωθεί.
0: Επομένως πρέπει να πάρουν κάποιους τμηματικά, ας πούμε.
12: Εργάτες. Και αυτό το σκοπό εξυπηρετούν επίσης τα μπλόκα. Γι' αυτό είναι 8.000 που συλλαμβάνουν, εκ των οποίων οι 1.800 στέλνονται στη Γερμανία εργάτες στο εργοστάσιο. Να δουλέψουν στα ναζιστικά εργοστάσια την παραγωγή των πυρομαχικών, των συνθετικών καυσίμων κ.ο.κ. Μαζί με το άλλο δουλικό εργατικό δυναμικό που είναι οι Εβραίοι των στρατοπέδων συγκέντρωσης, τα στρατόπεδα εργασίας που βρίσκονται δίπλα στα μεγάλα ναζιστικά, μεγάλα πολεμικά εργοστάσια των Ναζί. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι, αφορά την εγχώρια, θα έλεγα, κατάσταση, το μετά της απελευθέρωσης. Καθώς είναι φανερό ότι οι Γερμανοί υποχωρούν, υπάρχουν σκέψεις προφανώς το τι θα γίνει μετά την απελευθέρωση. Και εδώ είναι τα τάγματα ασφαλείας, τα οποία συγκροτούνται από την κυβέρνηση, την τελευταία δοσύλλογη κυβέρνηση του Ιάννη Γάλλη, τον Απρίλιο του 1943, και ουσιαστικά όλο το 1944 σπέρνουν τον τρόμο στις συνοικίες της Αθήνας αλλά και εκτός Αθηνών, συμμετέχοντας με τους Γερμανούς, είναι οργανικά ενταγμένα σώματα στη Wehrmacht, στο γερμανικό στρατό, και από κοινού διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της αντίστασης, προκειμένου να εξοικονομηθεί πολύτιμο, σε εισαγωγικά, γερμανικό αίμα. Και είναι οι Γερμανοί εντέχνως υποδαβλίζουν τις ενδοελληνικές, να το πούμε έτσι, αντιθέσεις, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς, κάτι το οποίο φυσικά εξυπηρετεί είναι να μην σκέφτονται όλος αυτός ο παλαιός αστικός κόσμος, αυτός που συνεργάστηκε με τους κατακτητές, αλλά και αυτός που δεν συνεργάστηκε, που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή και είναι στο πλευρό, ας πούμε, των Βρετανών, σκέφτονται τι θα γίνει μετά. Αν πώς θα εμποδίσουν το ΕΑΜ να λάβει την εξουσία, όχι ένοπλα. Κάτι τέτοιο το είχε ξεκαθαρίσει το ΕΜΑΛΑΣ. Δεν επιθυμούσε ένοπλη βίαιη κατάληψη της εξουσίας, αλλά εξουσία μέσω κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Και σκέφτονται πώς θα το εμποδίσουν, πώς θα μειώσουν τη δύναμή τους, τη δύναμή του και βιολογικά, από ό,τι φαίνεται, εκτελώντας και οργανωτικά και πολιτικά φυσικά.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, Βασιλική, διότι μας δίνουν με σαφήνεια να καταλάβουμε ότι δεν ήταν αυτό που εγώ είπα εκνευρισμός, δεν ήταν δηλαδή η αντανακλαστική αντίδραση ενός θηρίου που βλέπει ότι χάνει και λέει θα πάρω όσους μπορώ περισσότερους, θα καταστρέψω και θα σκοτώσω προτού εκπνεύσω κι εγώ. Υπήρχε στρατηγική. Δηλαδή,
12: και υπήρχε στρατηγική και είναι φόβος. Γιατί
0: αυτό ακριβώς. Δηλαδή,
12: και αυτό απαντά και για τη δύναμη της αντίστασης. Γιατί
0: ναι.
12: Οι κατακτητές έχουν στη χώρα, οι Γερμανοί έχουν 7 μεραρχίες, ας πούμε, στη χώρα. Σημαίνει ότι η αντίσταση.
0: Σου λέει θα μας τυπήσουν όπως αποχωρούμε.
12: Είναι,
0: ναι, βεβαίως,
12: είναι υπολογίσιμη λοιπόν δύναμη. Και φυσικά η αντίσταση έχει θεριέψει και αντίσταση μέσα στις πόλεις. Υπάρχει ο ελάς της Αθήνας, ο οποίος ναι μεν έχει ελαφρύ οπλισμό, αναγκαστικά έχει ελαφρύ οπλισμό, όμως από την άλλη μεριά έχει οργανωμένες δυνάμεις προς το τέλος της κατοχής, όλο ένα και περισσότερο, και είναι όλος αυτός ο λαός, έτσι, άντρες και γυναίκες, νέοι και νέες, που είναι οργανωμένοι στο ΕΜΕΛΑΣ. Όλος αυτός ο λαός που κινητοποιείται με απεργίες, με διαδηλώσεις, και τον βλέπουμε και μετά στην απελευθέρωση και μετά σε ό,τι ακολουθεί, αυτός ο λαός που είναι οργανωμένος. Αυτόν λοιπόν τον λαό θέλουν να τον τρομοκρατήσουν έτσι ώστε να εξασφαλίσουν μία όσο το δυνατόν ανέμακτη υποχώρηση από τη χώρα. Και γι' αυτό χρησιμοποιούν αρρωγούς τα τάγματα ασφαλείας. Τα τάγματα ασφαλείας είναι Γερμανοί. Και θέλω να αναφερθώ εδώ στον αρχηγό, τον διοικητή του πρώτου τάγματος Ευζώνων Αθηνών, τάγματα ασφαλείας είναι αυτά, έτσι το συλλογικά, τον Ιωάννη τον Πλιτζανόπουλο, ο οποίος δικάστηκε από ειδικό δικαστήριο των συλλόγων το 1947 και αθώθηκε, έτσι, και ο ανιψιός του διορίστηκε από τη Χούντα ως κατοχικός δήμαρχος της Κοκκινιάς. Σκεφτείτε λοιπόν, με τόσους εκτελεσμένους τη μάντρα της Κοκκινιάς, με τόσο νοπή ακόμα τη μνήμη, γιατί το έχουν περάσει ουσιαστικά λίγο πάνω 25 χρόνια, έτσι ούτε μια γενιά ουσιαστικά, να είναι ο διορισμένος δήμαρχος από τη Χούντα να είναι αυτοί οι τερματασφαλίτες και αυτοί ακριβώς πάλι να βρίσκονται στα πράγματα και στην εξουσία. Έτσι.
0: Θυμήθηκα τώρα πως ο δικτάτορας Παπαδόπουλος είχε τοποθετήσει για 2 χρόνια, προφανώς ήταν αργομυστία, διότι ο διοριστής δεν είχε και ιδέα από οικονομικά, είχε τοποθετήσει όμως επί 2 χρόνια, κάπου ανάμεσα στο 69 και το 71, 1969-1971, ως διοικητή, στη θέση του διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας, τον αρχηγό του στα τάγματα ασφαλείας Πελοποννήσου, τον Κουρκουλάκο, τον Νικόλα Κουρκουλάκο. Επομένως, θα λέγει κανείς.
12: Έπαιρνε συντάξεις από το κράτος.
0: Ναι,
12: ακριβώς. Οι ταγματασφαλίτες έπαιρναν συντάξεις από το κράτος. Μιλάμε για την πλήρη διαστροφή. Διαστροφή,
0: δεν
12: δηλαδή.
0: Ξέρω.
12: Να πούμε ότι ναι. Αυτοί που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές επιβραβεύτηκαν από το Μεταμβηλιακό Κράτος και αυτοί οι οποίοι πολέμησαν τους κατακτητές διώχθηκαν με φυλακές, εξορίες, ουσιαστικά με στέρηση. Όχι μόνο των πολιτικών δικαιωμάτων, αλλά και με αποκλεισμό, με πολύπλευρο αποκλεισμό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό φυσικά, από οτιδήποτε. Δηλαδή, δεν μπορούσαν, παραδείγματος χάρη, να διοριστούν στο δημόσιο, δεν μπορούσαν να σπουδάσουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους.
0: Σε μερικές περιπτώσεις δεν μπορούσαν να βγάλουν άδεια οδήγησης.
12: Τα πάντα. Δηλαδή, ένας αποκλεισμός και μία διαστροφή ακριβώς. Αυτού που έπρεπε ουσιαστικά να γίνει. Είναι όλα αυτά, θα λέγαμε, γιατί θα μου επιτρέψεις, Διονύση, να πω ότι η ημερομηνία του Μπλόκου της Κοκκινιάς είναι μια συμβολική ημερομηνία και γι' αυτό επιλέχθηκε η ημερομηνία αυτή το 1982 για να ξεκινήσει τη Βουλή, τη τότε Βουλή, με κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, κυβέρνηση Πασόκ, το 1982, η συζήτηση για την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. Είναι η μέρα αυτή, 17 Αυγούστου, ξεκινά τη Βουλή η συζήτηση. Μια συζήτηση η οποία για πρώτη φορά θέτει, ουσιαστικά για πρώτη φορά υπάρχει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία επιτρέπει την αναγνώριση με νόμο της εθνικής αντίστασης, μια πράξη συμβολική και ουσιαστική, η οποία σημαίνει την επανένταξη στον εθνικό ιστό όλων εκείνων που είχαν θεωρηθεί κακώς, φυσικά, και είπαμε η διαστροφή της πραγματικότητας, ως προδότες, συμμορήτες της πατρίδας. Ουσιαστικά επαναντάσσονται. Και να σημειώσουμε, γιατί στο κόκκινο μιλάμε, ότι είχε ψηφίσει τότε η κυβερνητική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, και καταψήφισε η Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε αρχηγό τον Ευάγγελο Φέροφ, με την εξαίρεση του Παναγιώτη Κανελόπου.
0: Πολύ καλά κάνεις και το θυμίζεις. Θυμόμαστε λυσσασμένες αντιδράσεις εκ μέρους αρκετών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτή άλλωστε ήταν και η επίσημη γραμμή. Εδώ θυμόμαστε φοβερές και τρομερές αντιδράσεις, επειδή ένας αντιστασιακός, παλιός αντιστασιακός, όπως ήταν ο Σκουλαρίκης, είχε αναλάβει στην πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ναι, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όχι Εθνικής Αμήνας, Δημόσιας Τάξης ήταν ο Σκουλαρίκης. Εν κατακλείδη, νομίζω, Βασιλική, ότι πέρα από όλα τα άλλα, τον Μπλόκο της Κοκκινιάς στην εξέλιξή του περικλεί όλα τα δραματικά που η σημειολογία της εθνικής αντίστασης αλλά και της θηριωδίας του ναζισμού και των συνεργατών των Ναζί έχει αναδείξει. Δηλαδή, είχε κουκουλοφόρους, είχε 38 ονόματα, τον Μπουραντά, τον Μπλιτζανόπουλο. Με τον Μπλιτζανόπουλο αναφέρθηκες στον κατοπινό δήμαρχο Κοκκινιά, συγγενή του. Μου έχει μείνει ένα ερωτηματικό, το οποίο προφανώς δεν έχει απαντηθεί. Δεν ξέρω αν κάποιοι που θα κοιτάξουν σε αρχαία ίσως το απαντήσουν. Μπορεί και να είναι σύμπτωση, μπορεί και να μην είναι όμως. Το 1984 διέπραξε, να πάμε 2 χρόνια έπειτα από την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, 1984 διέπραξε ένα φρικτό έγκλημα ένας καπετάνιος ενός επιβατικού πλοίου. Ήταν Μάρτιος του 1984, όταν αποφάσισε να ρίξει 11 σωμαλούς, 11 δυστυχισμένους ανθρώπους που είχαν μπει κρυφά στο καράβι, αντί να τους αποβιβάσει στο πρώτο λιμάνι που θα πιάνε, τους έριξε στη θάλασσα. Και μάλιστα σε ένα σημείο που ήξερε ότι ήταν γεμάτη η θαλάσσια περιοχή εκεί από καρχαρίες. Το όνομά του ήταν Αντώνης Πλιτζανόπουλος και έχει μείνει σε πολλούς η απορία εάν ήταν συγγενής και αυτός του Ιωάννη Πλιτζανόπουλου, γιατί το πολιτισμικό στίγμα που έφερε, το λέω όσο πιο κοψά μπορώ, παραπέμπει στον εγκληματία Ιωάννη Πλιτζανόπουλο. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν έχει απαντηθεί.
12: Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει οικογενειακή ευθύνη με την έννοια.
0: Πολύ σωστά.
12: Αλλά το μήλο κάτω από τη μιλιά
0: μερικές φορές ναι. Ναι.
12: Και δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αλλά αναρωτιέμαι, ξέρετε, πώς ευεργετήθηκαν αυτοί που είχαν συνεργαστεί με τους Γερμανούς, που πλούτησαν στην κατοχή, που έλαβαν δημόσιες θέσεις και αξιώματα. Okay. Και αντίθετα, πόσο αδικήθηκαν αυτοί που είχαν τα παιδιά των μακρονησιωτών, τα παιδιά όσων πέρασαν, είδαν τους γονείς τους να περάνε χρόνια και χρόνια σε φυλακές και σε εξορίες και να αποκλείονται από την οικονομική και κοινωνική ζωή. Mm-hmm. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ναι, δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αλλά οι πορείες των ανθρώπων και των συγγενών τους, των απογόνων τους, ήταν πολύ διαφορετικές και η ιστορία επηρέασε τις πορείες αυτές. Mm-hmm. Έτσι, για να είμαστε και ξεκάθαροι. Και θα ήθελα κάτι, ξέχασα κάτι να αναφέρω, να αναφερθώ στις γυναίκες της Κοκκινιάς, οι οποίες και αυτές οι οργανωμένες ακολούθησαν την ίδια τύχη με τους άνδρες. Να αναφερθώ σε εκείνες τις μάνες, τις αδερφές, οι οποίες βλέποντας τους άνδρες να στέκονται με τις ώρες κάτω από τον καυτό αυγουστιάτικο ήλιο, γονατισμένοι στην πλατεία της Οσίας Ξένης, ήταν γύρω-γύρω και αγωνιούσαν, που ούρλιαζαν κάθε φορά που σήκωνε κάποιος από τους προδότες τον δικό τους άνθρωπο. Να αναφερθώ σε εκείνες τις γυναίκες οι οποίες κατόρθωσαν στη συνέχεια να αναστήσουν τις οικογένειες, να τις κρατήσουν δυνατές, έτσι, γιατί πρέπει να αναφερόμαστε και στις γυναίκες, όχι μόνο στις οργανωμένες, αλλά και σε εκείνες που έδειξαν την αλληλεγγύη και βοηθούσαν με όποιο τρόπο μπορούσαν τον αγώνα, αλλά και που στήριξαν στη συνέχεια τις οικογένειες, όντας και ίδιες θύματα.
0: Έχουμε σχεδόν τελειώσει, Βασίλη. Πάντως, ακούγοντάς να θυμίζεις πόσο ωραία πέρασαν και πόσο τιμήθηκαν οι συνεργάτες των Ναζί στη μεταπολεμική Ελλάδα, μου ήρθε στο νου μία από τις ελάχιστες εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Η εκτέλεση του Γιώργου Πούλου, έτσι, του ιδρυτή, ναι, του Εθελοντικού Σώματος Κρυαυγής. Και σκεφτόμουν πως ο ίδιος ίσως στο τέλος της ζωής του, προς το τέλος της ζωής του, να μην ήταν εντελώς βέβαιος για το πόσο καλά θα περνούσαν οι άλλοι και πόσο θα τους αξιοποιούσε το μετεμφυλιακό ελληνικό κράτος. Αλλά αν όχι ο ίδιος, πάντως κάποιοι συγγενείς του, φίλοι του, δεν μπορεί παρά να σκέφτονται, ρε παιδί μου, πως ήταν ένας πολύ άτυχος άνθρωπος, από τους ελάχιστα άτυχους. Όλοι οι άλλοι τιμήθηκαν, αξιοποιήθηκαν. Τι να κάνουμε, τάχει αυτά η ιστορία.
12: Είναι αυτές οι εξαιρέσεις που επιβεβαίωσαν τον κανόνα. Βέβαια, Διονύση, εδώ να το πούμε, γιατί τα πράγματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα στο κεφάλι μας, ότι είναι στο πλαίσιο της κατοχής, της ναζιστικής και φασιστικής κατοχής της χώρας μας, που συμβαίνουν όλα αυτά. Οι δοσύλλογοι δεν είναι άσχετοι, δεν είναι κάτι άσχετο με την κατοχική πραγματικότητα. Δηλαδή είναι αυτό το πλαίσιο της κατοχής που τα επιτρέπει αυτά. Έτσι, δηλαδή εντάσσονται, γι' αυτό λέμε ότι είναι οργανικά ενταγμένοι στη Βέρμαχτ, οργανικά ενταγμένοι στο ναζιστικό σύστημα διοίκησης, και είναι αυτό το πρώτο και το υπεύθυνο. Αυτά είναι τα δεινά του φασισμού και του ναζισμού. Δεν είναι οι ενδοελληνικές, θα το πω πάλι, αντιθέσεις οι οποίες τα προξενούν αυτά. Είναι πρώτα, είναι το πλαίσιο της ναζιστικής κατοχής, και όλα τα άλλα μέσα σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιούνται, να το πω έτσι, οι δυνάμεις εκείνες, αυτά που έλεγε ο Γλινός, ως και εμένα μου αρέσει να το λέω αυτό και θέλω, γιατί αυτό ήταν πραγματικά, τα ιδιωτελή καθάρματα.
0: Βασιλική Λάζο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είσαι καλά.
12: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Φίλες και φίλοι, Πάμε τώρα σε ένα μικρό διάλειμμα, ακούμε δελτίο ειδήσεων από τη Μαριτίνα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής μας.

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι...
6: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι... μία.
7: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
8: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στην Καβάλα για τη χθεσινή πυρκαγιά, στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση 80χρονος. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε σκόπιμα φωτιά με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αντίδραση της Αθηνάς για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης, Λίμνου και Καστελόριζου. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απόλυτο σύνομο αποτέλεσμα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Για απουσία εθνικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Να αλλάξει πλεύση η κυβέρνηση στα ελληνοτουρκικά, ζήτησε με ανακοίνωσή της η Ελλάς του Αλεξή Τσίπρα. Σε εφαρμογή το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με αρχή από τις αγροτικές εκτάσεις. Στόχος να μην επαναληφθούν φαινόμενα αλίευσης κοινοτικών ενισχύσεων με εικονικά μισθωτήρια. Θα ακολουθήσουν μέσα στο 2027 κατοικίες εξοχικά και οικόπεδα. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Δεν φορολογείται το χαρτζιλίκι των γονέων στα παιδιά τους ή των παππούδων στα εγγόνια τους, που δίνεται μέσω του συστήματος IRIS, ξεκαθαρίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αφορμή για την παρέμβαση της αρχής, αναρτήσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την υπόθεση ελέγχου φοιτήτριας από την Εύβοια, που έλαβε χρηματική δωρεά από τον παππού της, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ξεκαθαρίζει πως ο φορολογικός έλεγχος ήταν μέρος ελέγχου ευρύτερη κύκλου προσώπου και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς την εγγονή φοιτήτρια. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Οι ελεκτές καταγγέλουν σοβαρά εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε αλλοδαπός, ο οποίος βρέθηκε να οδηγεί μεθυσμένο στα λιμενάρια της Θάσου μετά από τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας. Στα λιμενάρια επίσης συνελήφθη ένας οδηγός ελληνικής καταγωγής, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια οδηγούσε μεθυσμένο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επίκοντο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα, Ήπτιο, αναδείχθηκε στο τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός, αναμοιβόρα ανατολική 3 μποφόρ, στο Θρακικό 5, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγή επικοινωνίας. Kavalanews.gr. Kavalanews 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

για μία ώρα ακόμη, κάτι λιγότερο, μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Ο Διονύσης Ελευθεράτος να επανέλθει στα μηνύματά σας. Ή μάλλον πριν το κάνω αυτό, θα σας πω πως υπάρχει λόγος για τον οποίο ακούσαμε και δεύτερο τραγούδι από Βίκη Μοσχολιού. Ακούσαμε νωρίτερα να ερμηνεύει το Νιν και Αΐ. Τώρα ακούσαμε την περίφημη Μαρκίζα, μουσική Ισπανού, Γιάννη Ισπανού, στίχη βεβαίως Μάνου Ελευθερίου, κατά την άποψή μου από τα καλύτερα κομμάτια που έχει ερμηνεύσει η Βίκη Μοσχολιού, η οποία σαν χθες το 2005 έφυγε από τη ζωή. Σαν χθες το 2005 έφυγε από τη ζωή, επομένως πριν ευθυγραμμιστούμε με το μουσικό σαν σήμερα της 17ης Αυγούστου, έχουμε κάποιους λογαριασμούς ακόμη με το μουσικό σαν σήμερα της 16ης Αυγούστου, αλλά πάω τώρα στα μηνύματά σας και θα επανέλθουμε σε αυτό, θα βρούμε χρόνο να ακούσουμε τραγούδια μέχρι τον επόμενο προσκεκλημένος μας, λίγο μετά τις 1.30 θα τον ακούσουμε και θα είναι ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, κύριος Σωτήρης Ρούσος. Μαζί του θα κουβεντιάσουμε για τα της Μέης Ανατολής. Κατερίνα, διαρωτάτε, τι είναι αυτό που φταίει και αριστερά δεν διεκδικεί τα πεπραγμένα της, αλλά και δεν αναδεικνύει τα εγκλήματα των άλλων? Αυτό ισχύει μέχρι σήμερα, κατά την άποψή μου. Δεν νομίζω ότι ισχύει ολοκληρωτικά, αλλά αν εννοείς πως, για να έρθω στο δεύτερο σκέλος, για να επικεντρωθώ στο δεύτερο σκέλος του σχολείου που κάνεις, αγαπητή Κατερίνα, αν εννοείς πως δεν δίνονται οι δέουσες ή όσο επίμονα πρέπει απαντήσεις στην προσπάθεια αναθεώρησης της ιστορίας, εν μέρη ναι, θα συμφωνήσω. Αλλά αυτό, ξέρεις, πολλές φορές έχει να κάνει με το πολιτικό μεροδούλη μεροφάει, με το τι κάνουμε τώρα εδώ, ποια θέματα αναδεικνύει επικαιρότητα, με πολλά. Στο βαθμό που ισχύει αυτό που λες, δεν θεωρώ ότι ισχύει πλήρως, αλλά στο βαθμό που ισχύει, αυτό που ανέφερα το αναφέρω ως εξήγηση, όχι ως δικαιολογία, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα... πάρα πολλά μηνύματα εδώ. Καλημέρα στην Νατάσα. Οικογενειακή ευθύνη δεν υπάρχει, αλλά τα παιδιά ό,τι βλέπω και ακούνε αυτά κάνουν. Βλέπε πλεύρης και ιός. Και εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπε η Βασίλη Κυλάζου. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Έχουμε άλλωστε παραδείγματα απογόνων που ακολούθησαν εντελώς διαφορετικούς δρόμους, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο σε σχέση με προγόνους τους. Απλώς λέω, εάν ο Πλιτζανόπουλος που διέπραξε ως πλοίαρχος το έγκλημα το 1984 έχει συγγένεια με τον Ιωάννη Πλιτζανόπουλο, κάποια συγγένεια τον αρχηγό των ταγμάτων ασφαλείας, τον συνταγματάρχη Ιωάννη Πλιτζανόπουλο, προφανώς έχουμε μία υιοθέτηση των κωδίκων και του πολιτισμικού στίγματος που ο προηγούμενος έφερε. Δεν είναι αναπόφευκτο. Έτσι, δεν πέφτει πάντα το μήλο κάτω από τη μηλιά, αλλά πολλές φορές πέφτει. Απλώς παραμένει ανεξερεύνητο το αν όντως έχουν συγγένεια. Πολύ περίεργος είμαι γι' αυτό. Όπως ανέφερε προσκεκλημένος ο Διονύση, τη ρίση του Ρινού περί ιδιωτολών καθαρμάτων, σκέφτομαι ότι ταιριάζει απόλυτα εδώ το βιβλίο Επισκοπό Πλουτισμού της Ελισάβετ Χρονοπούλου, που θεωρώ εξαιρετικό συμπλήρωμα λογοτεχνικό και ιστορικό, το δοσύλλογο του Μενέλαου Χαραλαμπίδη, γράφει ο Κώστας από Θεσσαλονίκη. Η Βάγκη τι μας ρωτά, το όνομα της ιστορικού με την οποία μιλήσαμε, η Βασιλική Λάζου, έχει δικευθεί στην περίοδο 1939-1949, μπορεί να τρέξει κανείς στο διαδίκτυο σε κείμενά της. Λοιπόν, καλημέρα στην Τίνα, ό,τι έρχεται από YouTube θα το τσεκάρω λίγο αργότερα. Λοιπόν, μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού έφυγε σαν χθες το 2005, ήταν η Βίκη Μοσχολιού, και μια μεγάλη κυρία της Soul έφυγε επίσης σαν χθες το 2018. Ήταν η Αρίθα Φράγκλιν. Εμείς θα ακούσουμε το Think, ένα τραγούδι το οποίο ακουγόταν και στην πασίγνωστη ταινία Blues Brothers, που για κάποιο λόγο εδώ στην Ελλάδα προβλήθηκε υπό τον τίτλο «Οι ατσίδες με τα μπλε». Ήταν η ταινία του 1980.

80. Μιας και θυμηθήκαμε την ημέρα που μας άφησε χρόνους η Αρίθα, είπαμε να ακούσουμε ένα κομμάτι. Για κάποιο λόγο μου καρφώθηκε το συγκεκριμένο κομμάτι στο νου, και εδώ που τα λέμε, ο George Michael λίστεψε ολοφάνερα το ρεφρέν, μιας και μιλούσαμε και τις προηγούμενες μέρες για κλοπές ή εν πάση περιπτώσει τυχαίες ομοιότητες στη μουσική. Λίστεψε το ρεφρέν στο δικό του κομμάτι Freedom. Εμείς ακούμε τώρα το Thing της Aretha Franklin.

Έτσι. Έτσι λοιπόν, στη μνήμη της Αρίθα, που μας άφησε χρόνους σαν χθες, το 2018, είπαμε, είμαστε ακόμη ευθυγραμμισμένοι με το χθεσινό μουσικό σαν σήμερα. Χθες δεν τα είπαμε. Επομένως, αφού ο Γιάννης Πετρίδης ούτως ή άλλως πριν γίνει τροποποίηση προγράμματος με είχε βοηθήσει στην εξέβρεση και ταξινόμηση των συγκεκριμένων κομματιών, να είναι εδώ έτοιμα για να τα παίξουμε, είπα να μην πάνε χαμένα, αλλά στο πρόκειται για πολύ ωραία κομμάτια. Λοιπόν, ακούσαμε δύο τραγούδια από Βίκη Μοσχολιού, ακούσαμε ένα, θα ακούσουμε κατόπιν και δεύτερο από Αρίθα Φράγκλιν, αλλά να θυμηθούμε πως και ένας κύριος έφυγε σαν χθες 16 Αυγούστου, ήταν 1977 και θυμάμαι 16 χρονών ήμουν τότε. Περπατούσα στην Πατησίων, μάλλον καταλάβατε ποιος είναι, αλλά δεν το καταλάβατε, σας λέω πως είναι ο Elvis Presley, και δεν μπορούσα να καταλάβω. Εκείνη την εποχή βεβαίως δεν υπήρχαν κινητά, δεν μπορούσες να δεις τις ειδήσεις ενεργή οφθαλμού, σερφάροντας στο κινητό σου. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί 2-3 δισκάδικα στην Πατησίων, τότε τα δισκοπολία στους κεντρικούς δρόμους ήταν άφθονα και υπήρχαν και πολλά στις συνοικίες. Είχαν στις προθήκες δίσκους του Elvis Presley. Είχαν προλάβει, είχε γνωστοποιηθεί ο θάνατος του Presley και είχαν προλάβει να βάλουν δίσκους διάφορους τιμή Σένεκεν, αλλά βεβαίως πρωτίστως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, για λόγους εμπορικούς. 16 Φεβρουαρίου 1977 ήταν όταν έφυγε ο Elvis Presley. Εμείς ως πρώτο κομμάτι λέω να ακούσουμε το In the Ghetto. Το ακούμε τώρα.

Είπαμε, για να αποδώσουμε δικαιοσύνη, για να είμαστε ίσοι απέναντι σε όλα τα τιμόμενα πρόσωπα, πρέπει να επισπεύσουμε. Ακούσαμε δύο τραγούδια από του Μοσχολιού, έφυγε σαν χθες το 2005. Θα ακούσουμε τώρα δεύτερο από Αρίθα Φράγκλιν, είναι το εμβληματικό θα έλεγε κανείς, με την έννοια πως είναι τα πλέον γνωστά της. Το Respect, για να προλάβουμε να ακούσουμε πριν το διάλειμμα και ένα ακόμη από Elvis. Αρίθα, Respect, με Respect για την προσφορά της στη μουσική, απεριόριστο σεβασμό έτσι. Λοιπόν, Αρίθα, πάμε.

Λοιπόν, και για να προλάβουμε και δεύτερο κομμάτι από Elvis, που επαναλαμβάνω έφυγε σαν χθες 16 Αυγούστου 1977, πάμε ολοταχώς αυτού.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Σε θέλω για μια ζωή.
4: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
3: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
4: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
5: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
10: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
9: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
11: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
12: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
13: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
14: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
15: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
16: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
15: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
16: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
15: Auto Center Service.
16: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
15: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
16: Auto Center Service.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
17: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
18: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
17: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
18: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
17: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
18: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
17: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
19: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου.
8: Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News.
8: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
20: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, πολλές ευχές στο Ζαφύρι, αντεύχομαι στον Ζαφύρι, στον Αντώνη, ευχαριστώ Αντώνη για το σχόλιο, στην Αρετή και στον Μάκη. Λοιπόν, το πασίγνωστο τραγούδι των Rolling Stones, επαναλαμβάνω, κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 1973, 17 Αυγούστου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι, στον υπόλοιπο κόσμο, τρεις μέρες αργότερα. Αλήθεια, τι γινόταν Αύγουστο του 1973, εδώ στην Ελλάδα το δικτατορικό καθεστώς, με Παπαδόπουλο ακόμη, δεν τον είχε ανατρέψει ο Ιωαννίδης, ετοιμαζόταν για τη λεγόμενη φιλελευθερωποίηση, από φθινόπωρο θα έδινε τα ενία στον Μαρκεζίνη. Διεθνώς τι είχαμε, πολλά και διάφορα είχαμε, στη Μέση Ανατολή δεν ξέρω τι γινόταν, δεν ξέρω αν από τον Αύγουστο οι Αιγύπτιοι ετοίμαζαν την επίθεση που απέληξε στο Ισραήλ, δηλαδή που απέληξε στον πόλεμο του Γιον Κιπούρ, αλλά εμείς θα έρθουμε στα τωρινά της Μέσης Ανατολής. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή διεθνών σχέσεων στον Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και επιστημονικό υπεύθυνο του ΚΕΜΙΣ, δηλαδή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, στο Εν Λόγω Πανεπιστήμιο, για τα της περιοχής, αρχίζοντας από το τέλος της εκεχηρίας των 60 ημερών. Σήμερα είναι το τέλος, ήδη δηλαδή, τώρα που μιλάμε, λογικά έχει τελειώσει και τυπικά η εκεχηρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Γνωστά αυτά που έγιναν, γνωστά αυτά που δεν έγιναν και τώρα τι. Κύριε Ρούσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει πολλοί κόσμος που περίμενε διαφορετικά πράγματα και στο σκέλος όσων έγιναν και στο σκέλος όσων δεν έγιναν κατά τη διάρκεια αυτών των 60 ημερών. Αλλά να δούμε τώρα πού ακριβώς βρισκόμαστε και ποια είναι η θέση των δύο πλευρών. Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα είμαστε και πολύ διαφορετικά. Δηλαδή δεν βλέπω κάποιον τρόπο να αρθεί αυτή η κατάσταση που υπάρχει με κάτι ρηξικέλευτο, κάτι που θα αλλάξει όλη την ισορροπία ή εν πάση περιπτώσει θα είναι μια σπουδαία ιδέα που θα καλύπτει, αν θέλετε, τις επιθυμίες τις επιδιώξεις των δύο πλευρών. Ούτε δεν βλέπω επίσης και μία, δεν είναι ακουστή τουλάχιστον, κάποιο άλλο ειρηνευτικό σχέδιο εκτός από αυτήν τη συμφωνία Ιράν-Ομάν για την κατανομή των θαλασσίων οδών, χωρίς βέβαια με δύο ερωτηματικά που αφορεί, το ένα είναι χωρίς, αυτό δεν έγινε με τη συνένεση των ΗΠΑ, τουλάχιστον με την επίσημη συνένεση των ΗΠΑ, και δεύτερον δεν έγινε πάλι με την επίσημη συνένεση, δεν ξέρουμε αν υπάρχει συνένεση, των κρατών του κόλπου. Συνεπώς, εδώ δεν έχουμε κάτι καινούριο. Το καινούριο είναι ότι κάποιοι αξιωματούχοι του Ιράν, ιδιαίτερα ο Ρετζαΐ, που έχει αναλάβει τώρα ένα πολύ πιο ανοιχτό ρόλο στρατιωτικού επικεφαλής του Ιράν, είναι ότι ξαναβάζει με έντονο τρόπο το Ιράν το ζήτημα του Λιβάνου και βάζει για πρώτη φορά, θα έλεγα, στις δηλώσεις του Ρετζαΐ τουλάχιστον, και το ζήτημα της Παλαιστίνης και της Γάζας. Δηλαδή το να το εννοώ όχι επίλυση, αλλά σταμάτημα των επιθέσεων στο Λίβανο και στη Γάζα. Άρα έχουμε μια, αν θέλετε, μια αύξηση των ετοιμάτων του Ιράν, που περιλαμβάνουν πια και τη Γάζα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι διαπραγματικό χαρτί, πώς θέλετε, παίρνετε το απλά. Δηλαδή,
0: ναι, να βάλει στο τραπέζι 10 για να συμφωνηθούν τα 6.
1: Πολλά,
0: ναι.
1: πολλά ναι. αιτήματα για να μπορούμε να κάνουμε άλλες υποχωρήσεις. Αλλά δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ακούμε ότι σε ψηνόμενες πολιτείες κάτι άλλο. Υπάρχει μια έντονη πίεση του Ισραήλ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι φανερό αυτό, που και υπό την κυβέρνηση Τραμπ όσον αφορά και το Λίβανο και τη Γάζα και βεβαίως το Ιράν, δηλαδή να μην θέλουν μια συμφωνία με το Ιράν η οποία θα αφορά μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα, που νομίζω ότι πια είναι μια εύκολη συμφωνία. Η δυσκολία έχει επέλθει από την ένταξη και τυπικά, αν θέλετε, και επίσημα λόγω του μνημονίου του ζητήματος των στενών του ορμούς και τους Αμερικανούς. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι τώρα πια είμαστε σε πιο πολύπλοκες συζητήσεις, γιατί υπάρχει και το ζήτημα του Ορμούς.
0: Το οποίο δεν υπήρχε πριν την επίθεση των Αμερικανών.
1: Προφανώς όχι. Εγώ θα έλεγα ότι αν ρωτούσαμε ένα χρόνο πριν τους Ιρανούς, εάν με ειρηνικό τρόπο ή με τρόπο διπλωματίας θα μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι τέτοιο στα στενά του Ορμούς, θα μας λέγανε ότι είμαστε
0: εφάνταστοι. Εφάνταστοι τουλάχιστον.
1: Ναι. Δηλαδή ότι δεν ήταν δυνατόν χωρίς κρίση να τεθεί αυτό το ζήτημα από το Ιράν. Mm-hmm. Εκεί είμαστε τώρα και εκεί θα είμαστε. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι που να κάνει να υπάρξει μια αλλαγή. Προφανώς πιέζουν όλοι, διότι δεν είναι ανοιχτά τα τροφούς και να λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Υπάρχει απίεση, γιατί το ντίζελ έχει ανέβει στην Αθήνα πάνω από 20, κοντά στα 20 ευρώ, συγγνώμη. Η βενζίνη ακόμα περισσότερο. Θέλω να πω ότι αυτή η πίεση, και έχουμε τώρα καλοκαιρινούς μήνες, εάν ας πούμε πάμε στους πιο χειμερινούς μήνες,
0: που θα χρειάζεται θέρμανση, ναι.
1: Ακριβώς, και σε χώρες οι οποίες είναι πιο εκτεθειμένες στο κρύο, αυτά τα πράγματα και θα αυξηθούν πολύ, αυξάνονται ήδη τα μεταφορικά, γενικώς οι μετακινήσεις. Είναι δηλαδή μια κατάσταση που δεν ξέρω αν οι δυτικές οικονομίες, γενικότερα η παγκόσμια οικονομία, μπορεί να τα αντέξει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Και δεν βλέπω ότι, περίμενα προσπάθειες από πλευράς του παγκόσμιου εμπορίου για εναλλακτικές, αλλά δεν βλέπω κάποιες. Ναι, δεν βλέπω κάποια εναλλακτική η οποία να είναι, να δίνει έναν αέρα ώστε να μειωθεί η τιμή του πετρελαίου.
0: Είχατε πει παλιότερα πως ειδικά στην εποχή μας ο καπιταλισμός έχει πολλές εναλλακτικές.
1: Έχει, ναι, αλλά
0: ακόμη δεν αναδύονται.
1: Δεν αναδύονται, και ξέρετε γιατί. Ένας λόγος είναι ότι η Σαουδική Αραβία, που ήταν το μεγάλο όπλο του παγκόσμιου καπιταλισμού όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου, ναι, δεν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να βοηθήσει την κατάσταση. Δεν έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγή της. Διότι δεν έχει θετικά την παραγωγή της. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει πετρέλαιο, γιατί το πετρέλαιο αυτό συνήθως περνούσε σε μεγάλο ποσοστό, περνούσε από την από το Περσικό κόλπο. Εάν αυτή τη στιγμή προφανώς υπάρχει αγωγός που πηγαίνει προς την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά ακόμα και αυτός ο αγωγός δεν μπορεί να μεταφέρει την ίδια ποσότητα πετρελαίου. Δηλαδή είναι πρακτικό το ζήτημα. Ακόμα και αν ήθελε η Σαουδική Αραβία να διπλασιάσει, ξέρω εγώ, την παραγωγή της, λέω εγώ τώρα, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Δεν μπορεί να το διοχετεύσει το πετρελαίο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Πέρα του γεγονότος του πολέμου, του Χούθη και όλα αυτά που δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους και στην Ερυθρά Θάλασσα, δηλαδή μόνο ο Περσικός.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν ούτως εχόντων των πραγμάτων μπορεί να πει κανείς ότι μάλλον πάμε για μια συνέχιση της κατάστασης, την οποία δεν ξέρω αν μπορεί να την περιγράψει ένας όρος που στη δημόσια σφαίρα είχε απασχολήσει πολύ την Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα σε σχέση με την Τουρκία. Ειρηνοπόλεμος, λεγόταν σαρκαστικά. Δηλαδή,
1: κάπως έτσι. Κάπως έτσι, δηλαδή δεν πρόκειται για ειρήνη, δεν πρόκειται για πόλεμο, με την έννοια του συνολικού πολέμου, αλλά υπάρχουν συγκρούσεις, υπάρχουν επιθέσεις σε κατέρωθεν. Και βεβαίως μπαίνουμε προς δύο πολιτικά γεγονότα τα οποία πιθανόν να αλλάξουν τις καταστάσεις, γιατί για μένα δεν πρόκειται να αλλάξουν πάρα πολύ τις καταστάσεις, δηλαδή όσον αφορά το Ιράν, που είναι οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι εκλογές στο Ισραήλ. Θεωρώ ότι οι εκλογές στο Ισραήλ, όποιος και να έρθει στην εξουσία, δεν πρόκειται να αλλάξουν στο παραμικρό την πολιτική του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν.
0: Παλαιστινιακό.
1: Πιθανόν, με μια μικρή πιθανότητα, να αλλάξουν λίγο τη στάση των Ισραηλινών αρχών απέναντι στους βίαιους επίκους, τους υπερορθόδοξους που χτυπούν και τους Παλαιστίνιους.
0: Κόβουν ρεύμα, κόβουν νερό, κάνουν διάφορα.
1: Σκοτώνουν, κόβουν ρεύμα, τραυματίζουν, προφυλακίζουν, τρομοκρατούν. Αυτό ίσως θα έλεγα υπάρξει μια μεγαλύτερη προσπάθεια να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα, όχι να σταματήσουν. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Ούτε να φτάνει πέρα, ούτε ο αντέος ηγέτης που αναδεικνύεται στην κεντροδεξιά είναι άνθρωποι που θα σταματήσουν κάτι τέτοιο. Και εμείς οι πολιτικοί στην Γάζα δεν πρέπει να σταματήσει. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αυτή τη στιγμή με το σημερινό πολιτικό συσχετισμό στο Ισραήλ να λήξει την ανάξη οποιαδήποτε πολιτική. Θα γίνει πιθανότατα, δεν θα έχουμε, εάν αλλάξει το σκηνικό, δεν θα έχουμε αυτούς τους... αυτές τις βάρβαρες δηλώσεις και των Μπενκβίρ και ιστοριών τέτοιων. Αλλά επί της ουσίας όχι, δεν θα έχουμε. Τώρα, για τις εκλογές των Αμερικανικές, θα έχει πολύ μεγάλη σημασία εάν οι γερουσιαστές και το Δημοκρατικό Κόμμα καταλάβει την πλειοψηφία και στη Γερουσία και στην κοινότητα. Και ποιοι θα είναι αυτοί οι γερουσιαστές που θα βγουν, γιατί υπάρχουν και οι γερουσιαστές του Δημοκρατικό Κόμμα, οι οποίοι είναι διαπρίσιοι υποστηρικτές του Ισραήλ και των πολιτικών του.
0: Απλώς όσοι επιμένουν στην παραδοσιακά φιλοϊσραηλινή γραμμή του Δημοκρατικού Κόμματος, όταν είναι υποψήφοι, μαυρίζονται, έτσι. Είναι ο κανόνας.
1: Δεν έχουν πάει καλά μέχρι τώρα.
0: Ναι, δεν έχουν πάει καλά. Μίσιγκαν, Κολοράντο, Καλιφόρνια, δηλαδή. Είναι φανερό πως η κοινωνική και εκλογική βάση των Δημοκρατικών...
1: Στην καλύτερη περίπτωση είναι αδιάφορη.
0: Στην καλύτερη περίπτωση, ναι.
1: Αλλά... Δηλαδή θέλω να πω ότι κοιτάζουν το κοινωνικό πρόγραμμα, του κοινωνικό και πολιτικό πρόγραμμα του υποψηφίου.
0: Τι θα γίνει με τη στέγη, τι θα γίνει με την ακρίβεια.
1: Ακριβώς. Και στη χειρότερη περίπτωση για τους φιλοϊσραηλινούς είναι ότι είναι και σφόδρα της Ισραηλινής, θεωρούν δηλαδή ότι το... Όχι ότι οι Ισραηλοί με την έννοια εναντίον του κράτους του Ισραήλ, αλλά ότι θεωρούν ότι.
0: Ναι, ούτε αντισημίτες είναι ούτε τίποτα.
1: Είναι απλό για τους Αμερικανούς, για τη μεγάλη πλειονότητα αυτών που ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι ότι είναι εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Είναι ότι θεωρούν ότι το κράτος ούτε εναντίον των πολιτικών Νετανιάχου στους Παλαιστίνιους. Είναι ότι υπάρχει αίσθηση στην Αμερική πια ότι το Ισραήλ τραβάει την Αμερική σε πολέμους οι οποίοι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν Αμερικανό, ο οποίος έχει την αίσθηση ότι η χώρα του, και ποιος θα την έχει, ότι η χώρα του είναι υπερδύναμη, δεν το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Αλλά η χώρα του θα πρέπει να θέτει.
0: Και όχι μόνο το Ισραήλ τραβάει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αναγκάζει και τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξοδεύονται.
1: Ναι, μα αυτό εννοώ τραβάει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν, ας πούμε, λέει ο άλλος ότι δαπανήθηκαν 40 δις πάνω κάτω για τον πόλεμο στο Ιράν. Και το ακούει κάποιος που είναι στη Μινεζότα και με πάση περιπτώσει περιμένει ένα επίδομα ή οτιδήποτε άλλο, ή περιμένει κάποιο βοήθημα, κάτι στέγη ή κάτι άλλο από το κράτος. Να στρωθεί ένας δρόμος, ξέρω εγώ, γιατί υποδομές του είναι χάλια. Θα πρέπει να σκέφτεται ότι γιατί να το κάνουμε αυτό, ποιος μας κάνει αυτό, μας τραβάει το Ισραήλ. Άρα ένας υποψήφιος που λέει, το Ισραήλ είναι έτσι και έτσι, δεν του δημιουργεί κάποια, θα του έλεγα ότι δημιουργεί και κάποια ευχαρίστηση σε αυτό που ακούει.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί βεβαίως είναι αδιάφοροι απέναντι στην Άραβο-Ισραηλινή διαμάχη και το Ισραήλ. Και σου λέει, δεν με ενδιαφέρει εμένα το Ισραήλ, εμένα με ενδιαφέρει τι μου λέει αυτός για τις συγκοινωνίες.
0: Και σε μια μερίδα της βάσης των δημοκρατικών, κυρίως νεολαίας, φαίνεται ότι υπάρχει μια πιο βαθιά απέχθεια.
1: Πιο βαθιά, πιο ιδεολογική θα έλεγα.
0: Πιο ιδεολογική, που έχει να κάνει με ανθρώπινα δικαιώματα, με το apartheid.
1: Ναι, ακριβώς. Θα ήθελα να πω ότι είναι μια διαφοροποίηση αυτό, ναι.
0: Τώρα που μας μιλάτε για την αμερικάνικη πραγματικότητα, μου ήρθε στο νου μια πολύ πρόσφατη δήλωση του Vance, που διαφοροποιήθηκε από τον Τραμπ. Είπε δηλαδή, ενώ ο Τραμπ, θυμάστε, έλεγε μέχρι πρότινος πως εκείνος ο οποίος δεν καταλαβαίνει ότι το θέμα της ασφάλειας και η απειλή του Ιράν είναι πολύ πιο σημαντικό από το αν θα έχουμε ακριβό πετρέλαιο μερικούς μήνες, είναι ηλίθιος. Και βγαίνει ο Vance και λέει, κοιτάξτε να δείτε, πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, πρέπει να πέσουν οι τιμές. Δεύτερη προτεραιότητα είναι να συνεχίσουν οι... Αυτά τώρα θα μπορεί να πει κανείς ότι είναι και ένα παιχνίδι, ας πούμε, του Vance.
1: Οπωσδήποτε. Δεν
0: έτσι,
1: είναι.
0: Στην εσωτερική
1: είναι,
0: πολιτική
1: είναι,
0: σκηνή.
1: Είναι πρόκειται για μια κυκλική κίνηση. Δηλαδή έχουμε τα εξής. Η διακυβέρνηση Τραμπ, για να το πούμε συνολικά, έχει να απαντήσει σε τρία ακροατήρια. Το ένα ακροατήριο είναι η μεγάλη πλειονότητα των ψηφοφόρων τους, οι οποίοι δεν βλέπουμε καθόλου καλό μάτι ότι η Αμερική είναι πλάκι ακόμα σε ένα πόλεμο, όχι 2 μερών να πιάσουμε το Μαδούρο να το φέρουμε, αλλά ένα πολύ πιο δύσκολο πόλεμο, πολλά λεφτά που χάνονται. Είδε στο δεύτερο ακροατήριο είναι το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική και το τρίτο ακροατήριο είναι, είναι ο επιχειρηματικός κόσμος, τις μεγάλες επιχειρηματίες, τις μεγάλες εταιρείες. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που ακούμε μια δήλωση, έχουμε λοιπόν τρεις ανθρώπους, οι οποίοι προσπαθούν με τον ένα τον άλλο τρόπο, αν θέλετε, να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτά τα ακροατήρια. Δηλαδή, είναι ο Τραμπ προφανώς, είναι ο αντιπρόεδρος και είναι και ο Βάνς και είναι και ο Ρούμπιο, ο οποίος συνήθως απευθύνεται στο εβραϊκό λόμπι. Έτσι λοιπόν, θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει μια κατάσταση όπου έχουμε ένα γύρω-γύρω όλοι, ας το πούμε έτσι, στις απόψεις, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα διαφορετικά, τα τρία διαφορετικά ακροατήριά τους.
0: Και αναλόγως με τη συγκυρία της στιγμής. Δηλαδή, αν ο Βάνς βλέπει ότι φουντώνει η αγανάκτηση για την ακρίβεια.
1: Ναι, πρέπει να τους μαζέψουμε πάλι πίσω, λέγοντάς ότι όχι, εμείς την ακρίβεια την έχουμε πρώτη προτεραιότητα και μετά έχουμε οποιονδήποτε άλλο. Μετά θα βγει ο Ρούμπιο να πει ότι η ασφάλεια των ΗΠΑ και η ασφάλεια του Ισραήλ ταυτίζονται. Ναι. Και μετά θα βγει ο Τραμπ να πει κάτι άλλο, αν θέλετε και μια παραδοξολογία, όπου μετά άλλοι θα γελάνε, άλλοι θα κλαίνε, άλλοι θα προσπαθούν να καταλάβουν.
0: Μα γιατί το λέτε αυτό, Τραμπ παραδοξολογία, δεν έχει ξαναγίνει.
1: Δηλαδή, είπε μετά, προηγουμένως είπε ότι και μετά λέει θα κηρύξω τα στενά του Ορμούζ, αμερικανική επικράτεια.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θα πει ο Βάνς,
0: ναι,
1: θα
0: ναι.
1: πει ο Ρούμπιο, θα έρθει και ο Τραμπ με μια παραδοξολογία και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να κρατήσουν μια σειρά από ακροατήρια.
0: Ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικό θα αποδειχθεί. Αυτό θα το δούμε τον Νοέμβριο.
1: Δεν το ξέρω, να σας πω κάτι. Δεν έχω, δεν έχω υπόψη μου. Γιατί ξέρετε κάτι, εμείς εδώ στην Ευρώπη βλέπουμε τον Τραμπ και θεωρούμε ότι, θα το πω πολύ πολύ απλά, πρόκειται για ένα καραγκιόζι. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Ο Τραμπ δεν είναι αυτό που είπε προηγουμένως, καθόλου. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο απεύθυνσης στα ακροατήρια που τον αφορούν. Και φαίνεται ότι μέχρι τώρα είναι ένας επιτυχημένος τρόπος απεύθυνσης. Και έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που κυβερνάει, που τώρα στα 6 χρόνια που έχει κυβερνήσει τη χώρα του, είναι αποτελεσματικός από τη δική του πλευρά, για τον ίδιο και για την διακυβέρνηση.
0: Και στελεχή ανάλυση.
1: Άρα λοιπόν,
0: ας μην ξεχνάμε ότι εξελέγει πάλι. Ναι, αυτό σημαίνει ότι...
1: Θέλω να πω ότι η απομείωση η μειωτική χαρακτηρισμή για τον Τραμπ δεν είναι πολιτικά σωστή, όχι ορθή, σωστή. Δηλαδή δεν είναι πολιτικά έξυπνη. Ο Τραμπ έχει έναν τρόπο. Αυτό το τρόπο τώρα άλλο του πάει, άλλο δεν του πάει. Δηλαδή, εγώ ως αντίπαλος του θα ήμουν ένας αδύναμος αντίπαλος, γιατί δεν μπορώ να το ακολουθήσω, να το δουλέψω αυτό.
0: Ναι, σωστό.
1: Άλλωστε δεν είναι και στην πολιτική ποτέ. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εάν είσαι στην πολιτική, πρέπει να καταλάβεις τι λέει, πού το λέει και εσύ να φερθείς ανάλογα. Όχι να πεις και εσύ παραδοξολογίες, αλλά να φερθείς ανάλογα. Θέλω να πω λοιπόν ότι. Ας πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το πια ότι στην Αμερική λέγονται πράγματα που πριν ήταν αδύνατον να υποθούν από δημοκρατικό όποιος πτέρυγας κι αν ήταν. Δηλαδή όταν βγαίνει ο Σάντερς και λέει κοιτάξτε εσείς έχετε τα λεφτά και εμείς είμαστε τον κόσμο, αυτό είναι μια απόφαση που είναι η αναλογία, όχι της παραδοξιολογίας του Τραμπ, αλλά της πια, αν θέλετε, πιο μπρουτάλα άποψη του Δημοκρατικού Κόμματος ή ενός κόμματος του λαού στην Αμερική, των λαϊκών τάξεων δηλαδή στην Αμερική. Δηλαδή θέλω να πω ότι διαμορφώνονται και άλλος τρόπος έκφρασης, ο καθένας έχει τον τρόπο του. Όμως στο ζήτημα του Ιράν το πρόβλημα δεν είναι ο Τραμπ, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί και ο Μπάιντεν είχε πρόβλημα. Δηλαδή και ο Μπάιντεν δεν ξέρει τι να κάνει και δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή, μην τα ρίχνουμε όλα στον Τραμπ. Mm-hmm. Ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παγιδευμένες σε σχέση με το Ιράν. Και είναι παγιδευμένες εδώ και πολλά χρόνια. Αν κανείς μελετήσει την πορεία τους, αν θέλετε, ακόμα και από την Ισλαμική Επανάσταση και εδώ. Από το 1979 και εδώ, είναι παγιδευμένοι από μια σειρά στερεοτύπων από την μια μεριά και από την άλλη μεριά από τις προτεραιότητες του Ισραήλ. Mm-hmm. Τα οποία αυτά τα δύο ενώνονται και τους οδηγούν σε συνεχή αδιέξοδα σε σχέση με την πολιτική απέναντι στο Ιράν, το οποίο έχει τα δικά του εσωτερικά προβλήματα κτλ. Αλλά Αυτό είναι. Ο Τραμπ είναι το απάβγασμα αυτή τη, αν θέλετε, η κατάληξη αυτών των αντιφάσεων των Αμερικανικών. Ναι. Απλά γίνονται πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονα, γιατί έχουμε μια πολεμική επιχείρηση που κανείς άλλος δεν την είχε καν σκεφτεί, εκτός από τον φοβερό και τρομερό, να το πούμε και αυτό. Μάλιστα είναι και πρόσφατα μου διαβάσματα, ότι αυτά που λέμε τώρα για τον Τραμπ, να μην τα λέμε έτσι για πλάκα, γιατί αυτός που είχε πολύ καιρό ζητήσει την ένοπλη αναμέτρηση με το Ιράν ήταν ο Πολίτης Πρεζίνσκι. Ο οποίος δεν τον έλεγε κανείς. Δεν θα τον έλεγε κανείς ούτε παραδοξό λόγο, ούτε αγράμματο, ούτε εν πάση περιπτώσει.
0: Ο δάσκαλος του Κάρτερ στη γεωπολιτική, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και πολλών άλλων, εν πάση περιπτώσει, μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν, εδώ το βιβλίο του Σκακέρα, εδώ στην Ελλάδα, έγινε bestseller.
0: Λοιπόν, σε κάποια εκπομπή, κύριε Ρούσο, πρέπει ακριβώς να συζητήσουμε τις σχολές σκέψης στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο ευρύτερα, αλλά και τη Μέση Ανατολή.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Και πώς αυτά που βλέπουμε σήμερα έχουν προέλθει μέσα από διαδρομές, από αντιφάσεις, ναι, δηλαδή, από συγκρούσεις.
1: Μην έχουμε την αίσθηση ότι αυτά είναι
0: η τρέλα ενός ανθρώπου.
1: Τρέλα ενός ανθρώπου και η παραδοξότητα ενός ανθρώπου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ είμαστε και θα δούμε και πάλι. Χάρηκα που το ξαναείπαμε. Φίλες και φίλοι, εδώ ασθμένοντας.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
4: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό. Είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
5: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
6: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το e-Pavla Radio.
2: Από το live24.gr.
7: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
9: Σε Ήτυλο, Καραβοστάση, Αλήπα και άλλες περιοχές. Η πυροσβεστική δέχθηκε περίπου 50 κλήσεις και προχώρησε σε τουλάχιστον 10 απεγκλωβισμούς. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά και η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, με αφορμή την ανακοίνωση της Τουρκίας για τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και στην περιοχή του Καστελόριζου. Η Ρένα Δούρου μιλά για κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εδώ και 7 χρόνια δεν έχει χαράξει συνεκτική εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώσεις ευχολόγια, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ο τουρισμός δεν μπορεί να βασίζεται στην εξουθένωση των εργαζομένων, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας εξοντωτικά ωράρια, απλήρωτες υπερορίες, ελλιπείς ελέγχους και εργοδοτική ευθερεσία στον τουριστικό κλάδο. Το κόμμα εξαπώλει επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι αφήνει την εργοδοτική ευθερεσία να καλπάζει ανεξέλεγκτη και ότι ολόκληρες τουριστικές περιοχές παραμένουν χωρίς επαρκείς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Παράλληλα, ζητά ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, καλύτερες αμοιβές, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται αταλάντευτα τη δημόσια και δωρεάν παιδεία, τόνισε ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος, σχολιάζοντας την ακύρωση αδειών ιδιωτικών πανεπιστημίων μετά την απόφαση του ΣΤΕ. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση προχώρησε σε κακή νομοθέτηση και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Με το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής δεν στάθηκε μόνο στη δική του επιτυχία, αλλά έστειλε μήνυμα για μεγαλύτερη προβολή και στήριξη όλων των Ελλήνων αθλητών. «Στεναχωριέμαι που γράφουν μόνο για εμένα και τον Μίλτο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι περίπου 60 Έλληνες αθλητές συμμετείχαν στη διοργάνωση και αξίζουν να αναδεικνύονται. Ο Μανόλο κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο άλμα επικοντό, δίνοντας μεγάλη μάχη με τον κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ, Μόντο Ντουμπλάντης. Με ιδιαίτερη συγκίνηση καλωσορίζουμε στην πατρίδα τα χρυσά παιδιά μας, τους αθλητές και τις αθλήτριές μας που επέστρεψαν είτε με μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος είτε όχι, αναφέρει το Μεάρχης Αθλητισμού και Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Κριώτου, με αφορμή τις ελληνικές συμμετοχές στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα υγρού, στίβου στο Παρίσι και στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Παράλληλα, Θεοδώρο Ακριώτου ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η κρατική στήριξη δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αθλητών. Οι επίσης συνεχίζουν να πετυχαίνουν διεθνείς διακρίσεις παρά τις ελλείψεις σε υποδομές και ουσιαστική στήριξη. Στα 110 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ, ενώ έχουν καταγραφεί και νέα θάνατοι. Τα 81 κρούσματα εμφάνισαν σοβαρά συμπτώματα που επηρέασαν το νευρικό σύστημα. Στην Αττική, εντοπίζεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ζητά ενίσχυση των μέτρων καταπολέμησης των κουνουπιών και να κάνει λόγο για αποσπασματικές παρεμβάσεις, θέτοντας ερωτήματα για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Τραγωδία στον Ανισαρά Χερσονήσου στο Ηράκλειο, με μια 80χρονη να χάνει τη ζωή της κατά την επιβίβασή της σε λεωφορείο. Η γυναίκα έπεσε στο δόστρωμα, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και κατέληξε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η αστυνομία. Διεθνής επικαιρότητα. Νέο κύκλο οξείας αντιπαράθεσης προκαλούν οι τελευταίες δηλώσεις της στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν σε απάντηση στην πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίσει τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος. Ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού Αμίρ Χατάμι εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αμερικανού Προέδρου, προειδοποιώντας ότι οι υπερασπιστές του Ιράν θα τους σπάσουν τα πόδια. Παράλληλα, ανακοίνωσε οικονομικές ανταμοιβές για Ιρανούς που θα σκοτώσουν ή θα εχμαλωτήσουν Αμερικανούς στρατιώτες. Την τριμερή αμυντική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν χαιρέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την σημαντικό βήμα για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πολύ χαρούμενος για την υπογραφή της συμφωνίας κοινής άμυνας της Μέκας και χαρακτήρισε την εξέλιξη μεγάλο, τολμηρό και σημαντικό πρώτο βήμα. Μία εβδομάδα μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με τις ελπίδες για επιζώντες να έχουν πλέον σχεδόν εκμηδενιστεί. Ο σεισμός που σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στη Δυτική Κολομβία με σχεδόν 300 νεκρούς και τουλάχιστον 140 ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 27.000 σπίτια έχουν καταστραφεί, ενώ τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες στα συντριμιά. Θλίψη στο Hollywood από τον θάνατο της ηθοποιού Hayden Panettiere. Σε ηλικία μόλις 36 ετών, η Panettiere έγινε γνωστή μέσα από τις σειρές Heroes και Nashville, ενώ είχε συμμετάσχει σε κινηματογραφικές παραγωγές όπως το Scream. Στην 8η θέση του συνολικού πίνακα μεταλλίων ολοκλήρωσε η Ελλάδα την παρουσία της στον 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρίου Στίβου που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Η ελληνική αποστολή κατέκτησε συνολικά 5 μετάλλια, 3 στην κολύμβηση και 2 στην καλλιτεχνική κολύμβηση. 2 χρυσά μετάλλια κατέκτησαν οι αδελφές Ανά Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή στο τεχνικό και το ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου, ενώ χρυσός ήταν και ο Απόστολος Χρήστος στα 100 μέτρα ύπτιο. Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο και το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Στην Ντόρτμουντ μετακομίζει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο Έλληνας διεθνής φέρεται να υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τη γερμανική ομάδα και απομένει πλέον η επίσημη ανακοίνωση για να ολοκληρωθεί και τοπικά η μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ. Η συμφωνία προβλέπει 26 εκατομμύρια ευρώ για τον δικέφαλο, συν μπόνους και ποσοστό μεταπόλησης. Η διαφαινόμενη αποχώρηση του Κωνσταντέλια έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των φίλων του ΠΑΟΚ. Οργανωμένοι οπαδοί εξέδωσαν ανακοίνωση κατά της μεταγραφής του, ενώ την Κυριακή συγκεντρώθηκαν έξω από την Τούμπα, ζητώντας συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη ή εκπρόσωπο της ΠΑΕ. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την αποδοχή του σχετικού αιτήματος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.
10: Ο καιρός.
9: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο Τρίτη, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο των 2. Καλό απόγευμα.

0: Μπέρδες.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
3: Είμαι ο Σπύρος Γκουτζάνης και η πρότασή μου είναι το Maniac. Είναι ο τίτλος του βιβλίου του Χιλιανού Μπενχαμίν Λαμπατούτ από τις εκδόσεις Δώμα, σε μετάφραση της Αγγελικής Βασιλάκου. Ο Λαμπατούτ, μέσα από την ζωή του Τζον Φον Νόιμαν, πραγματεύεται στο συγκεκριμένο βιβλίο τα όρια της λογικής ή αλλιώς πώς τα ακρότατα της λογικής οδηγούν στην παράνοια. Όπως το διατυπώνει σε κάποιο σημείο του βιβλίου, η παράνοια είναι η λογική που έχει βγει εκτός ελέγχου. Όχι όμως μόνο ως προσωπική κατάσταση κάποιων ιδιοφυών ανθρώπων, που λόγω της υψηλής τους ευφυΐας οδηγούνται στην τρέλα, αλλά ως γενική κατάσταση αποτέλεσμα του ορθολογισμού του δυτικού πολιτισμού. Όπως αναφέρει και το οπισθόφυλλο του βιβλίου, ο Φον Νόιμαν θεωρείται από πολλούς ως ο ευφυέστερος άνθρωπος του 20ου αιώνα. Μεταμόρφωσε σχεδόν κάθε κλάδο με τον οποίο καταπιάστηκε: μαθηματικά, φυσική, οικονομικά, βιολογία, επιστήμη των υπολογιστών. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν ο Maniac. Είναι ο υπολογιστής που δημιούργησε και έκτοτε βρίσκεται στην βάση όλης της επιστήμης των υπολογιστών. Με τον Maniac έβαλε δύο στόχους. Ο ένας να φτιάξει ένα όπλο ικανό να καταστρέψει τη ζωή επάνω στη γη. Το πέτυχε με την βόμβα υδρογόνου το 1952. Ο δεύτερος ήταν να εφεύρει μία μορφή ζωής που δεν θα ήταν φυσική αλλά τεχνητή. Δεν πρόλαβε, αλλά άνοιξε τον δρόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο κλείνει με την αναμέτρηση του Lee Sen-tol, του νοτιοκορεάτη πρωταθλητή του Go, του αρχαίου ανατολίτικου παιχνιδιού, με την τεχνητή νοημοσύνη του AlphaGo. Ο υπολογιστής εδώ δεν κάνει μόνο υπολογισμούς, αλλά αναπτύσσει δημιουργικότητα. Μία ιδιότητα που μέχρι τώρα ήταν καθαρά ανθρώπινη. Δείχνει έτσι.
4: Καβάλα News 102,8.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
10: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δες τον αδερφό σου.
11: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
12: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
0: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
14: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
15: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

που φύσα δυο φαρεβάρες. Το κύμα η πλώρη εξέσκιζε οριά με την οριά.

τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασε σκήνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Αγενικόλα

0: κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Εντουάρτο Γκαλεάνο, Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Σε 600 αφηγήματα που αναπτύσσονται χρονολογικά αλλά και θεματικά, ο Γκαλεάνο μιλά για τον αγώνα του ανθρώπου για ζωή, για τον πόλεμο, τη φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες και τον ρατσισμό, για τον επεκτατισμό και την αδιφαγία της Δύσης, για τη φύση και την καταστροφή της, για το ποδόσφαιρο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Γκαλεάνο επισκέπτεται τη συμβατική ιστορία για να την καταρρύψει και ανασυνθέτει τα κομμάτια σε ένα νέο μοτίβο, αποκαλύπτοντας τον παρελθόν σε μια ριζικά διαφορετική μορφή. Μια ποιητική όσο και πολιτική επαναφύγηση της ιστορίας της ανθρωπότητας από την προϊστορία έως σήμερα, μέσα από εκατοντάδες ξεχασμένες και παραγνωρισμένες φωνές. Οι καλλιδοσκοπικές βινιέτες του φωτίζουν την ιστορία όπως την έγραψαν σιωπηλά, αλλά έμπρακτα οι Ελλάσσονες και οι Ιτημένοι. Ο Γκαλεάνο λοιπόν είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής. Μιλά εδώ για την παγκόσμια ιστορία ανάποδα, όπως ο ίδιος με έναν εξαιρετικό τρόπο παρουσιάζει. Εντουάρτο Γκαλεάνο, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Εκδόσεις Μετέχμια.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
11: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα έπεσαν ανήμερα 15 Αυγούστου σε ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, καταστροφές και τραυματισμούς. Συνεργεία προσπάθησαν να διορθώσουν τις ζημιές και να απομακρύνουν τα φερτά υλικά. Ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς τα ορμητικά νερά κατάφεραν να εισχωρήσουν μέσα σε αυτά. Για πρωτόγνωρη κατάσταση, έκανε λόγο η αναπληρώτρια δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Γεωργία Λυροφώνη. Έντονος εκνευρισμός και σημαντική ταλαιπωρία το μεσημέρι της Κυριακής για τους καβαλιώτες οδηγούς που παρέμειναν εγκλωβισμένοι για αρκετή ώρα στα πλευρικά διόδια του Αγίου Ανδρέα. Η αυξημένη κίνηση οδήγησε στο να σχηματιστεί μεγάλη ουρά οχημάτων, οι καταγγελίες των οδηγών πολλές, καθώς οι μπάρες παρέμειναν κλειστές χωρίς να γίνει η παραμικρή κίνηση αποσυμφόρησης. Ο κίνδυνος να σημειωθεί ατύχημα ήταν ορατός, καθώς η έξοδος βρίσκεται αμέσως μετά τη στροφή, οπότε ένα όχημα που κινείται με τις ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου ενδεχομένως να χτυπούσε αυτοκίνητο στην ουρά. 17 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οι 6 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Διαμαρτυρίες κατοίκων της Καβάλας, καθώς σε μεγάλα τμήματα της οδού 7ης Μεραρχίας δεν υπάρχει φωτισμός. Σχεδόν έναν μήνα μετά το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε την Καβάλα, ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης παραμένει βυθισμένο στο σκοτάδι. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα καινούργια φωτιστικά τεχνολογίας LED, τα οποία φαίνεται πως υπέστησαν βλάβες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εξαντληθεί τα διαθέσιμα κονδύλια της εργολαβίας που είχε αναλάβει για ένα διάστημα τις παρεμβάσεις στον ηλεκτροφωτισμό. Το αποτέλεσμα είναι οι όποιες εργασίες να έχουν πλέον σταματήσει εντελώς.
11: Αθλητικές ειδήσεις.
12: Την έναρξη της προετοιμασίας τους εν ώψη της ιστορικής παρουσίας τους στην Α1 μπάσκετ γυναικών ανακοίνωσαν οι Πάνθυρες Καβάλας. Η πρώτη προπόνηση του συλλόγου προγραμματίστηκε για την 3η 25 Αυγούστου, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
11: Ο καιρός.
12: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Αραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
12: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
13: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
14: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
15: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
15: Από το live24.gr.
11: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
2: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
1: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
2: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
1: Auto Center Service.
2: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
2: Auto Center Service.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
11: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
12: Καβάλα News
13: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4. Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά. Αλλιώς.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Βαριές κατηγορίες κατά της κυβέρνησης και της περιφέρειας για την ανασυγκρότηση του Εύρου εξαπολύει ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία. Η παράταξη καταγγέλει την εγκατάλειψη του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων για την επικοινωνιακή αντικατάστασή του από ένα συρρυκνωμένο, όπως λέει, πρόγραμμα 309 εκατομμυρίων ευρώ. Συνελήφθηκε και ομολόγησε την πράξη του ένας 80χρονος για τη χθεσινή πυρκαγιά στο διπόταμο του Δήμου Νέστου. Ο ηλικιωμένος κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Σφοδρή κριτική για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης, Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Παράνομη ενέργεια τη χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν παράγει κανένα απολύτως όνομα αποτέλεσμα. Ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων φέτος η Θάσος ως προορισμός διακοπών σύμφωνα με ταξιδιωτικά πρακτορία. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Οι ελεγκτές καταγγέλουν σοβαρά εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία Γυμνάσια Ψηφιακή Δημιουργία κατέκτησε το Μουσικό Σχολείο Καβάλα στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας με τίτλο «Ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου». 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από το Facebook και το Instagram αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Ο Αμερικανικός κολοσσός κατηγορείται για παραβίαση νόμων που αφορούν την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άναμη βόρειο-ανατολική τριαμποφόρ, στο Θρακικό 5, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση Χονδρική Λιανική.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Έχεις ιδέα.
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-Pavla Radio.
4: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Και άμα εγώ φταίω τώρα που θα πω ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Δευτεριάτικο. Είναι και Δευτέρα.
2: Μόλις πέρασε ο 15 Αύγουστος, βρε άνθρωπε.
1: Μόλις πέρασε ο 15 Αύγουστος, είναι το καλοκαίρι τελειώνει. Έχει ακόμα 15 μέρες, δεν έχει κάτι άλλο.
2: Λύσα κακιά αυτός ο άνθρωπος.
1: Άντε να τελειώνουμε, δεν μπορώ
2: κάθε
1: άλλο.
2: Κάθε χρόνο το ίδιο χάλι. Κάθε χρόνο την ίδια κουβέντα κάνουμε.
1: Θέλω δροσιά, τέλος.
2: Λοιπόν, να πούμε εμείς χρόνια πολλά, επειδή το Σάββατο δεν ήμασταν αέρα, οπότε δεν τα είπαμε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζανε.
1: Στις
2: Μαριγούλες,
1: στις Μαριές, στους Μάριους.
2: Στους Παναγιώτιδες,
1: στους Παναγιώτες, βεβαίως,
2: Δέσποινες. Είναι πολλούς ο κόσμος που γιόρταζε.
1: Χρόνια πολλά σε όλους, έτσι.
2: 17 Αυγούστου και σήμερα γιορτάζει ο Μύρον.
1: Κάνα πεσκέστη βλέπω εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Σταμάτα, μωρέ Λίσσα κακιά. Σήμερα γιορτάζουν ο Μύρον και ο Θύρσος. Χρόνια πολλά. Εμείς θα περάσουμε
1: εδώ
2: δύο ωρίτσες παρεούλα.
1: Mm-hmm. Έχουμε ζώδια καταρχήν.
2: Ζωδιάκια, ειδήσεις από το διάστημα ή ενδιαφέροντα πράγματα που μαθαίνουμε για το διάστημα.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, μείνετε εδώ για δύο ώρες. Θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα, ήρθε η ώρα για ζώδια.
1: Ήρθε η ώρα για ζωδιάκια.
0: Να δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα του Αυγούστου. Λοιπόν, δεν σε βλέπω καλά, δεν μ' αρέσει.
1: Κοίτα, δεν με βλέπεις τώρα καλά, γιατί είναι μια λίγο δύσκολη μέρα σήμερα για ξεκίνημα εβδομάδας. Μπορεί να μας φέρει έτσι κάποια ζόρια παραπάνω.
0: Ενώ άλλες Δευτέρες είναι, τρέχουμε στα λιβάδια.
1: Αυτό, με τις πλεξούδες ξαπλέκες. Πάμε να δούμε τα επιμέρους. Κρυαράκια, σήμερα ίσως έτσι να νιώσετε ότι τα πράγματα έχουν βαλτώσει λίγο, ότι δεν κουνιούνται όπως θέλετε. Μπορεί εσείς να έχετε αλλού το μυαλό σας, αλλά να πρέπει να συγκεντρωθείτε σε κάτι που πρέπει να κάνετε και να νιώθετε έναν αποσυντονισμό για σήμερα. Ενώ αυτό θα δείξει να τραβάει λίγο και τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας και κάπως να σας κουράζει. Πάμε στους Ταύρους, Ταυράκια. Είναι μια εβδομάδα που είναι πολύ πιθανό να περνάει από το μυαλό σας τι επισκευές μπορείτε να κάνετε σε ένα δικό σας χώρο, πώς μπορείτε να αλλάξετε το σπίτι σας, τι θα σας άρεσε να αγοράσετε, πώς θα θέλατε γενικότερα να αναδιαμορφώσετε κάποια πράγματα. Προσοχή στα έξοδα, φυσικά. Διδυμάκια. Για σας αυτή

0: εβδομάδα σας κάνει λίγο να εστιάζετε σε ανθρώπους έτσι που κάπως σας είχαν λείψει, ίσως να είναι κάποιοι πολύ κοντινοί σας άνθρωποι που είχατε καιρό να τους δείτε, ή μπορεί να κάνετε και μια απόσταση για να πάτε να συναντήσετε κάποιους άνθρωποι. Μπορεί να έχετε πάει κάπου διακοπές και να κάνετε μια απόσταση να συναντήσετε συγγενείς. Είναι μια εβδομάδα γενικότερα που θα έχετε τέτοιου τύπου επαφές. Πάμε στους καρκίνους.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύεις.
1: Ότι μπορεί να συμβεί τώρα. Τώρα.
0: Τώρα. Αυτή την εβδομάδα θα πας να το κάνεις. Όχι, αυτή την εβδομάδα θα πας να το κάνεις.
1: Αυτό σου λέω.
0: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα κάνεις άλλα. Πάμε στους καρκίνους. Καρκινάκια. Αυτή η εβδομάδα γενικότερα σας φέρνει κάποια πιο κερδοφόρα νέα, κάποια νέα τα οποία μπορούν να ανοίξουν τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες και να σας φέρουν πιο κοντά σε εκείνα που επιθυμείτε. Λιονταράκια μου, τα οικονομικά είναι αυτά που φαίνεται να σας απασχολούν περισσότερο αυτές τις μέρες και το κατά πόσο θα μπορέσετε να εξισορροπήσετε κάποια πράγματα. Κάποιες πολύ χρήσιμες ιδέες, αν τις μελετήσετε σωστά, θα μπορούσαν να σας αποφέρουν περισσότερα. Παρθένη, ίσως έτσι νιώσατε λίγο να πιέζεστε τις μέρες που προηγήθηκαν και τώρα νιώθετε να παίρνετε μία ανάσα κατά κάποιο τρόπο. Τα πράγματα αρχίζουν σιγά σιγά να κινούνται λίγο πιο γρήγορα και εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε καλύτερα όλα όσα έχετε στο μυαλό σας. Ζυγή, το βασικό που θέλετε είναι χρόνο για τον εαυτό σας αυτή την εβδομάδα. Ίσως κάπως να απομονώνεστε, ίσως να κλείνετε τα κινητά που λέμε και να εξαφανίζεστε. Πολύ πιθανό να συμβεί και αυτό. Προσοχή μόνο, μην απομακρυνθείτε και από ανθρώπους που έχουν σημασία για εσάς. Σκορπιοί, η κοινωνική σας ζωή είναι στα πάνω της και αρκετά είναι τα καλέσματα τα οποία φτάνουν στα αυτιά σας. Θα μπορούσατε, ωστόσο, να φυλάξετε και λίγο περισσότερο χρόνο για το τέρι σας, γιατί μπορεί να έχετε παράπονα στην πορεία. Τοξότες, κάποιες θετικές εξελίξεις φτάνουν προς το μέρος σας και αφορούν κατά κύριο λόγο στα οικονομικά. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει ό,τι μπει, όπως μπει στην τσέπη σας, να βγει. Προσοχή, λοιπόν, γιατί θα υπάρχουν έσοδα, αλλά είναι πολύ εύκολο να υπάρξουν έξοδα. Εγώ καιρή, μπορεί να μπαίνετε έτσι λίγο σε πειρασμό αυτή την εβδομάδα, να ξοδευτείτε λίγο παραπάνω για κάτι το οποίο επιθυμείτε να κάνετε καιρό. Προσοχή, μην παρασυρθείτε παραπάνω από όσο αντέχει η τσέπη σας. Υδροχόη, τα επαγγελματικά σας απασχολούν αυτή την εβδομάδα και ψάχνετε να βρείτε γενικότερα ένα επιπλέον έσοδο, ένα τρόπο να αυξήσετε τα χρήματα που παίρνετε, αλλά με την ίδια δουλειά που κάνετε. Γενικότερα αυτά μελετάτε αυτή την εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι κάτι μπορεί να προχωρήσει. Κάντε λίγο υπομονή, γιατί σε λίγο καιρό θα φανεί ένα φως σε αυτό το τούνελ. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για να περάσετε καλά αυτή την εβδομάδα. Αυτό που θα χρειαστεί ίσως λίγο περισσότερο προσοχή είναι οι ισορροπίες σε κάποιες σχέσεις, γιατί είναι εύκολο κάποια λόγια να παρεξηγηθούν.

0: Καλοκαιριάτικα εδώ είμαστε, αυγουστιάτικα και καλοκαιριάτικα θα έλεγα.
1: Αμέ.
0: Έτσι παρέα εδώ για όλους εσάς που κάνετε διακοπές αυτό το χρονικό διάστημα ή δουλεύετε και είμαστε παρέα όλοι μαζί. 2 ώρες κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα 1,5 ώρα Δευτέρας κυρίες και κύριοι. Έτσι, επιστροφή με σαν σήμερα, αλλά έχουμε και νέα από το διάστημα.
1: Απ' όλα έχει αυτός ο Μπαξές.
0: Επιβαλίκος μας και Δραμάδος στα social media, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας. Έτσι, μας ψάχνετε τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 2215 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
4: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
6: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301 Αφή Μιλονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
7: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
8: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημιωρό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι 17.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: 17 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Έτσι, στο δεύτερο μισό του Αυγούστου.
2: 17 Αυγούστου και όλα μπλέκονται γλυκά.
1: Έχει και νυχτώνει και νωρίτερα. Θα το έλεγα αυτό.
2: Όχι, που θα τα άφηνες. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν 17 Αυγούστου το 1807, το Clermont, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Robert Fulton, κάνει το παθενικό του ταξίδι στον ποταμό Hudson. 1833, με βασιλικό διάταγμα, απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. 1918 ιδρύεται η Εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. 1944, μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. 1973, οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους Angie. 2004, ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 17 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, έχουμε διαβάσει διάφορα για απιστίες, για τέτοια πράγματα, για ποσοστά ανθρώπων που απιστούν. Ξέρω και εγώ, έχουμε διαβάσει ένα 80% των γυναικών και ένα άλογο των αντρών στην Ελλάδα. Ε, mm-hmm. Δεν έχουμε διαβάσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα μας έρχεται ένα νούμερο το οποίο διαβάζω εδώ φρέσκο από μια νέα έρευνα που έγινε, που δείχνει ότι το 31% των απιστιών, έτσι, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, συμβαίνουν με συνάδελφο. Δηλαδή το 31% μέσα στις δουλειές γίνεται χαμός. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, όσο πιο ψηλή είναι η θέση του, τόσο πιο πιθανό είναι να γίνει το κέρατο, σου λέει εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι εκπληκτικό όμως αυτό, δεν είναι? Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό, 1/3? Είναι πολύ μεγάλο, ρε παιδιά.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω, εσύ τι λες? Έχεις ακούσει, ας πούμε, για κάτι άλλο?
1: Όχι, κοίτα, είναι κάτι το οποίο το ακούς, το συναντάς, ενίοτε το βλέπεις.
0: Και συμβαίνουν και απίστευτα πράγματα πολλές φορές. Απίστευτα, τα οποία φυσικά τροφοδοτούν το κουτσομπολιό μέσα στις δουλειές της υπόλοιπης μετά. Έτσι μπορεί να περάσουν και χρόνια και να γίνεται η συζήτηση. Ε?
1: Ναι, καλέ, αυτό εννοείται.
0: Αχ, 31% κυρίες και κύριοι, να προσέχετε. Δεν είναι μικρό το ποσοστό. Είναι το 1/3.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε μια ολόκληρη ώρα ακόμα, Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Στην επιστροφή έχουμε νέα από το διάστημα.
1: Βεβαίως.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ξέρετε που θα μας βρείτε, είναι γνωστό πια. Μας βρίσκεται στα social media, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Ο Αλέξης Γεωργούλης, κυρίες και κύριοι, έχει δώσει συνεντεύξεις πολλές το τελευταίο διάστημα και σε μία από αυτές είπε ότι μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισα, άρα θα είναι καλή και στο σεξ. Αυτό λέει η εμπειρία.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη.
0: Έτσι. Έτσι πάει αυτό, καταλαβες. Μια χαρά. Λες να ισχύει αυτό? Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν ξέρετε, κορίτσια δεν ξέρετε.
1: Πάρε ένα τηλέφωνο τον άντρα μου.
0: Πολλές δεν ξέρετε από σεξ, λοιπόν. Μπορώ να το πούμε και αυτό. Έτσι δεν είναι?
1: Να μαγειρεύω καλά, το ξέρω. Τώρα ναι, για τα υπόλοιπα.
0: Τι κάνουν οι άλλοι, δεν ξέρεις.
1: Ρωτήστε.
0: Που σου λέει, ας πούμε, η άλλη παίρνει από έξω φαΐ. Ξέρω κι εγώ. Φαντάζω το σεξ πώς θα είναι.
1: Παίρνεις απ' έξω.
0: Δεν ξέρω. Αυτή που αγοράζει απ' έξω και δεν μαγειρεύει η ίδια, ας πούμε, γιατί βαριέται ή γιατί δεν ξέρει ή δεν ξέρω κι εγώ τι, ή αυτή που καίει τις πατάτες και τα αυγά. Για βάλει να δεις τι σεξ θα κάνει.
1: Κοίτα, είναι άλλο η απειρία.
0: Ναι. Η οποία είναι μόνιμη όμως. Δεν μιλάμε τώρα για 16 και 20 ετών. Μιλάμε για μεγαλύτερες ηλικίες. Μιλάμε για 30 και πάνω.
1: Ρε παιδί μου, μπορείς
0: τι απειρία στα 30.
1: Να μην έχει τύχει να μαγειρέψει, αλλά όταν αρχίσει να μαγειρεύει, να είναι εκπληκτική μαγείρισα.
0: Έτσι. Πριν τη σύνταξη θα αρχίσει να μαγειρεύει, είναι σίγουρα.
1: Να τα λύσει.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστροφή μετά το διάλειμμα εδώ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα έπεσαν ανήμερα 15 Αυγούστου σε ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, καταστροφές και τραυματισμούς. Συνεργεία προσπάθησαν να διορθώσουν τις ζημιές και να απομακρύνουν τα φερτά υλικά. Ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς τα ορμητικά νερά κατάφεραν να εισχωρήσουν μέσα σε αυτά. Για πρωτόγνωρη κατάσταση, έκανε λόγο η αναπληρώτρια δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Γεωργία Λυροφώνη. Έντονος εκνευρισμός και σημαντική ταλαιπωρία το μεσημέρι της Κυριακής για τους καβαλιώτες οδηγούς που παρέμειναν εγκλωβισμένοι για αρκετή ώρα στα πλευρικά διόδια του Αγίου Ανδρέα. Η αυξημένη κίνηση οδήγησε στο να σχηματιστεί μεγάλη ουρά οχημάτων, οι καταγγελίες των οδηγών πολλές, καθώς οι μπάρες παρέμειναν κλειστές χωρίς να γίνει η παραμικρή κίνηση αποσυμφόρησης. Ο κίνδυνος να σημειωθεί ατύχημα ήταν ορατός, καθώς η έξοδος βρίσκεται αμέσως μετά τη στροφή, οπότε ένα όχημα που κινείται με τις ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου ενδεχομένως να χτυπούσε αυτοκίνητο στην ουρά. 17 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οι 6 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Διαμαρτυρίες κατοίκων της Καβάλας, καθώς σε μεγάλα τμήματα της οδού 7ης Μεραρχίας δεν υπάρχει φωτισμός. Σχεδόν έναν μήνα μετά το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε την Καβάλα, ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης παραμένει βυθισμένο στο σκοτάδι. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα καινούργια φωτιστικά τεχνολογίας LED, τα οποία φαίνεται πως υπέστησαν βλάβες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εξαντληθεί τα διαθέσιμα κονδύλια της εργολαβίας που είχε αναλάβει για ένα διάστημα τις παρεμβάσεις στον ηλεκτροφωτισμό. Το αποτέλεσμα είναι οι όποιες εργασίες να έχουν πλέον σταματήσει. Εντελώς.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την έναρξη της προετοιμασίας τους εν ώψη της ιστορικής παρουσίας τους στην Α1 μπάσκετ γυναικών ανακοίνωσαν οι Πάνθυρες Καβάλας. Η πρώτη προπόνηση του συλλόγου προγραμματίστηκε για την 3η 25 Αυγούστου, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ευβαλίκος μας και Δραμάδες εδώ, καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας.
2: Καλώς μας ήρθατε.
1: Έτσι, να το πούμε και αυτό. Έχουμε νέα από το διάστημα, κάθε Δευτέρα.
2: Έχουμε και τρικοσμά μου προβληματίζομαι, γιατί μονίμως κάτι καινούργιο ανακαλύπτουμε, μονίμως κάτι διαβάζουμε ή κάτι δεν του είχαμε δώσει σημασία. Έχει ανακαλυφθεί ένα πλανητικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί ανάποδα.
1: Ανάποδα, δηλαδή μήπως λειτουργούμε εμείς ανάποδα και το άλλο σωστά, δεν ξέρω. Το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ?
2: Τι να σου πω τώρα. Έχουν ανακαλύψει ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει 4 πλανήτες που περιφέρονται γύρω από έναν ψυχρό ερυθρό νάνο αστέρα. Εντάξει, μέχρι εδώ.
1: Και ψυχρό και νάνο.
2: Και νάνο και άστο, όλα τα κακά της μοίρας.
1: Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά.
2: Λοιπόν, και διαπίστωσαν ότι αυτό το νέο σύστημα παραβιάζει την αρχή που έχει το δικό μας ηλιακό σύστημα, όπου ο Ερμής και ο Άρης είναι βραχώδεις πλανήτες και ο Δίας και ο Πλούτονας που είναι πιο μακριά από το άστρο είναι αέριοι. Εδώ σου λέει ότι ξεκινάει απ' έξω με το βραχώδη πλανήτη και ακολουθούν μετά οι πιο αέριοι. Και μετά ο απομακρυσμένος είναι και αυτός βραχώδης, δηλαδή είναι, έχει μια παράξενη εναλλαγή στους πλανήτες.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Θα το σημειώσω να το αλλάξουμε.
2: Αυτό όμως έχει να κάνει και με το πώς σχηματίστηκε, δηλαδή μας ανατρέπει τη θεωρία για το πώς σχηματίστηκαν οι πλανήτες, κατάλαβες?
1: Μάλιστα. Να το ψάξουμε και αυτό.
2: Πρέπει να τα μελετήσουμε, Κοσμά. Δεν είναι απλά πράγματα.
1: Όχι, αυτά. Καθόλου, αλίμονο. Εγώ το έλεγα.
2: Πρέπει να τα βάλουμε κάτω να τα δούμε.
1: Τι να σου πω, κάτω από ένα πλάτανο να κάθουμε τώρα. Βάλεμε. Έτσι και δεν θέλω να δω κάτι ιδιαίτερο.
2: Δεν θα βγάλουμε άκρη σήμερα.
1: Είναι κάτι πλάτανη. Έτσι. Που είναι χιλίων ετών.
2: Μπορείς να μου τους χαιρετήσεις.
1: Τι ιστορία να έχουν και αυτοί οι χιλίων ετών πλάτανοι. Τι να ξέρουν, τι να έχουν δει.
2: Κάτι τι στο παραπάνω έτσι. Από εκείνους τους καρχαρίες που λέγαμε ότι ζουν 400 χρόνια.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πολλά και διάφορα.
1: Και σου έχω πει να μην διαβάζεις γιατί...
0: Όχι ρε, εσύ τώρα το καλοκαίρι είναι η εποχή που διαβάζεις. Τι άλλο να κάνεις τώρα. Γιατί κοιμάσαι πιο γρήγορα όταν συναντιέσαι με τον σύντροφό σου. Γιατί.
1: Γιατί, για ξαναρίχτω μία.
0: Γιατί κοιμάσαι πιο γρήγορα,
1: ναι,
0: δίπλα στον σύντροφό σου όταν βρίσκεσαι.
1: Αυτό είναι σχετικό.
0: Κοιμάσαι γρήγορα. Δεν είναι καθόλου σχετικό. Εδώ πέρα υπάρχει επιστημονική έρευνα που σου λέει ότι κάθε φορά που συναντιέσαι με τον σύντροφό σου και κάθεσαι δίπλα, σε πιάνει ο ύπνος πιο γρήγορα. Γιατί όμως,
1: λοιπόν,
0: στο εξηγεί,
1: κοίτα,
0: μετά,
1: αυτό
0: γιατί συμβαίνει
1: θα μπορούσε
0: αυτό
1: να συμβεί. Περίμενε, σου την έχω θεωρία. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί διότι στο πλευρό του συντρόφου νιώθεις, ας πούμε, την ηρεμία, την γαλήνη, την οικειότητα. Ναι, αυτό.
0: Και την ασφάλεια επίσης. Την ασφάλεια, δεν νιώθεις την ασφάλεια.
1: Εγώ θα σου πω το άλλο. Πας να ξαπλώσεις με τον σύντροφό σου.
0: Δεν κοιμάσαι
1: και
0: με τίποτα.
1: Και του βγαίνει η κούραση και ξεκινάει το ροχαλιτό με το που βάζει το κεφάλι στο μαξιλάρι.
0: Ναι, δεν μπορείς να
1: κοιμάσαι
0: τα έχεις,
1: γρήγορα.
0: Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Έτσι, σου δίνει το ένασμα να κοιμηθείς. Τώρα αν εσύ δεν θες να κοιμηθείς βαριά και να ξεραθείς, είναι δικό σου πρόβλημα.
1: Θα σου έλεγα τώρα καμιά ωραία κουβέντα.
0: Μου έχουν τύχει σύντροφοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν την τύφλα τους από το ροχαλιτό, έτσι. Υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι με το παραμικρό σηκώνονται. Εγώ όμως πώς περνάω, πού περνάω πιο ωραία, με αυτούς που σηκώνονται ή με αυτούς που κοιμούνται τάβλα.
1: Τώρα θα σου απαντήσω τίποτα και θα...
0: Έμα, κατάλαβες, εγώ περνάω καλύτερα με αυτούς που κοιμούνται τάβλα. Να μην με ενοχλούν κιόλας, δηλαδή στο ροχαλιτό μου.
1: Μη σου χαλάνε τώρα την αρμονία του ροχαλιτού σου.
0: Να μην κουνιούνται και με ξυπνάνε ή με...
1: Μπορεί και να ψόφιος ο άλλος,
0: με
1: δηλαδή. Σκουτάνε, πάλι δεν θα
0: κουνιέται. Κατάλαβες.

πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Έρχονται διαφημίσεις. Να σας θυμίσουμε μία τελευταία φορά ότι καταρχήν περιμένουμε βίντεο να μας στείλετε. Έτσι από εκεί πέρα που μας ακούτε, κάποια καλά θα τα ανεβάσουμε στο TikTok. Να σας το πω και αυτό. Έτσι, Εμβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Έτσι μας βρίσκεται, έτσι μιλάμε εκεί. Και τώρα και μετά την εκπομπή επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά πάλι με νέα το διάστημα.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
7: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
6: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
7: Coffee Press.
6: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά. Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
12: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
11: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
12: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
12: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
2: Επιβαλή. Είναι η συμπεθέρα ηλικία που την ανέφερες πότε την έχεις ξεχάσει τελείως.
1: Τόσα χρόνια συμπεθέρα είναι. Έχει φύγει, έχει πάει σε άλλους κόσμους. Μεγάλες ηλικίες. Λοιπόν, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα.
2: Βεβαίως και έχουμε νέα από το διάστημα. Είναι κάτι που το διαβάζεις και σου φαντάζει λίγο παραμυθένιο, λίγο ονειρικό, αλλά μετά όταν τον σκέφτεσαι, γίνεται επώδυνο. Υπάρχει ένας εξωπλανήτης στον οποίο βρέχει πολύτιμους λίθους. Ρουμπίνια.
1: Ωραία.
2: Και ζαφύρια.
1: Βροχή όμως.
2: Βροχή.
1: Πρέπει να έχουν σκυλιάσει πλούσιοι που δεν μπορούν να πάνε εκεί.
2: Και άνεμοι 18.000 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Έλεος εσύ, τι πλανήτης είναι αυτό?
2: Γι' αυτό σου λέω μετά γίνεται επώδυνο.
1: Όχι εσύ, δεν είναι, είναι καταστροφικό αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή είναι...
1: Είναι απίστευτο.
2: Λοιπόν, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb αποκάλυψε νέα στοιχεία για τον εξωπλανήτη WASP-121b. Τον λένε και υπέρθερμο Δία. Και είναι αυτός που έχει τις πολύ παράξενες καιρικές συνθήκες. Η νέα μελέτη αναφέρει ότι πάνω του πνέουν άνεμοι με ταχύτητες που φτάνουν τα 18.000 χιλιόμετρα την ώρα. Και έχει ακραίες θερμοκρασίες και οι χημικές διεργασίες που σημειώνονται στην ατμόσφαιρά του δείχνουν ότι έχει βροχές από υγρό μέταλλο και πιθανότατα ορυκτά όπως ρουμπίνια και ζαφύρια. Βρέχει φωτιά που λέμε στη στράτα μου. Φωτιά με ρουμπίνια
1: αυτό
2: και ζαφύρια.
1: Αυτό δεν είναι φωτιά, εσύ. Αυτό είναι καταστροφή. Άλλο να το συζητάς και άλλο να το βλέπεις έστω και από μακριά. Πολύ μακριά όμως.
2: Όσο πιο μακριά γίνεται. Ναι.

0: Λοιπόν, νέα τάση γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι, mm-hmm. Γιατί να μαγειρεύεις τώρα στο σπίτι, γιατί να κρατάς οικογένεια, εδώ μπορείς με μία ώρα πιλάτες, ένα πακέτο δηλαδή που επιλέγουν πολλές Αμερικανίδες τον τελευταίο καιρό, σου λέει μία ώρα πιλάτες και δύο ώρες σκοποβολή. Γιατί εκεί τους αφήνουν να έχουν όπλα μαζί τους.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Αλλά τι λέει εδώ πέρα ο άνθρωπος που γράφει το δημοσίευμα. Ο σκοπός είναι η αυτοπροστασία όμως, πρέπει να τονίσουμε. Όχι η χρήση για επίθεση. Κύριε Λέισον και Λέισον. Δηλαδή πραγματικά, έτσι, γίνονται που γίνονται αυτά που γίνονται εκεί στην Αμερική, που βγαίνει ο κάθε τρελός και δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, ας πούμε στα σχολεία και οπουδήποτε αλλού. Έτσι, τώρα τις φτιάχνουν και πακέτο για σκοποβολή. Μία ώρα πιλάτες, πακέτο, δύο ώρες σκοποβολή. Τρεις ώρες την ημέρα έφυγαν έτσι. Μισή ώρα να πας, μισή ώρα να γυρίσεις, ένα τετραωράκι, το έχεις φάει μέσα στο νερό. Έτσι. Αυτά. Τώρα ποιος έχει ο χρόνο τώρα για μαγειρέματα τώρα, εσύ κάθεσαι να ασχολείσαι τώρα τι θα μαγειρέψεις.
1: Το δίκανο.
0: Το δίκανο και πιλάτες. Και όλα θα πάνε καλά. Όχι τίποτα άλλο, του λέει σαν τάση, έτσι. Νέα τάση που διαλέγουν πολλές γυναίκες.

0: τέλος για σήμερα. Αυτό ήταν, έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα μας. Έτσι, με δικάνα, με...
1: με όλα αυτά τα ωραία που μοιραστήκαμε.
0: Διαμάντια και ρουμπίνια.
1: Χελιωμένο μέταλλο από τον ουρανό.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε. Καλοκαιριάτικο.
1: Ταιριάζει με τη ζέστη μου.
0: Αυτό, ναι. Λοιπόν, σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά.
1: Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα.
0: Έτσι, έτσι. Γεια σας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στην Καβάλα για τη χθεσινή πυρκαγιά, στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση 80χρονος. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε σκόπιμα φωτιά με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αντίδραση της Αθηνάς για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Για απουσία εθνικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Να αλλάξει πλεύση η κυβέρνηση στα ελληνοτουρκικά, ζήτησε με ανακοίνωσή της η Ελλάς του Αλεξή Τσίπρα. Σε εφαρμογή το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με αρχή από τις αγροτικές εκτάσεις. Στόχος να μην επαναληφθούν φαινόμενα αλίευσης κοινοτικών ενισχύσεων με εικονικά μισθωτήρια. Θα ακολουθήσουν μέσα στο 2027 κατοικίες εξοχικά και οικόπεδα. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Δεν φορολογείται το χαρτζιλίκι των γονέων στα παιδιά τους ή των παππούδων στα εγγόνια τους, που δίνεται μέσω του συστήματος IRIS, ξεκαθαρίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αφορμή για την παρέμβαση της αρχής, αναρτήσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την υπόθεση ελέγχου φοιτήτριας από την Εύβοια, που έλαβε χρηματική δωρεά από τον παππού της, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ξεκαθαρίζει πως ο φορολογικός έλεγχος ήταν μέρος ελέγχου ευρύτερη κύκλου προσώπου και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς την εγγονή φοιτήτρια. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Οι ελεκτές καταγγέλουν σοβαρά εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε αλλοδαπός, ο οποίος βρέθηκε να οδηγεί μεθυσμένος στα λιμενάρια της Θάσου μετά από τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας. Στα λιμενάρια επίσης συνελήφθη ένας οδηγός ελληνικής καταγωγής, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια οδηγούσε μεθυσμένος.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επίκοντο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα, Ήπτιο, αναδείχθηκε στο τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αιθριός καιρός, αναμοιβόρο ανατολική 3 μποφόρ, στο Θρακικό 5, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-pavla radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός ή δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή.
2: Και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν, που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν, ε.
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας γιατί, ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα, ε.

0: Λοιπόν, είπαμε στην αρχή ότι σήμερα έχουμε πάρα πολλά τραγούδια.
1: Ναι.
0: Μια θέλεις περισσότερα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Παρά θέματα.
1: Και με ξάφνιασες με το πρώτο θέμα. Να σου πω την μαύρη μου αλήθεια.
0: Γιατί καλέ?
1: Δεν ήξερα ότι σου αρέσει η Doja Cat.
0: Πρόσεξε, είναι τα τραγούδια αυτά που έχουμε επιλέξει.
1: Ναι.
0: Τα περισσότερα είναι μέσα από το top 10 των summer songs.
1: Αχα.
0: Του

0: Spotify.
1: Α, γι' αυτό.
0: Εσύ τώρα δεν είσαι του
1: δεν
0: έτσι.
1: Δεν είμαι. Αλλά με χαρά να γίνω, να.
0: Kiss me more, δεν στο λέω. Έτσι
1: όχι.
0: Είναι το τραγούδι. Έτσι.
1: Σιγά μη χρειάζεται να μου το πεις, δεν σε φιλάω εγώ από μόνη μου.
0: Με την οποία πια είπες ότι δεν την πας.
1: Την Doja Cat.
0: Α, εντάξει. Τη Σίζα.
1: Τη Σίζα την ξέρω.
0: Ναι. Που είναι ντουέτον μαζί.
1: Α, είναι και μαζί.
0: Μάλιστα, και αυτό το τραγουδάκι κυκλοφόρησε από το άλμπουμ της Doja Cat, την
1: ναι.
0: οποία δεν την πας, έτσι
1: δεν
0: με τίποτα.
1: Πάω, όχι.
0: 9 Απριλίου του 2021, το Planet Hair.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και το ξαναλέω, είναι ένα από τα τραγούδια που είναι πολύ ψηλά στα Summer Songs του Spotify.
1: Okay.
0: Είναι αλήθεια ότι κάτι μέσα έχει από Olivia Newton-John.
1: Α.
0: Θυμάσαι.
1: Θυμάμαι, αλλά πιο πολλά.
0: Το Physical.
1: Α, το Physical. Πέτυχε και ωραίο τραγούδι της Olivia Newton-John, μπράβο.
0: Σε σκέφτομαι να βλέπεις βίντεο Olivia Newton-John και να κάνεις αεροβική.
1: Ναι, ναι, ναι, αεροβική.
0: Εσύ...
1: με την κορδέλα στο κεφάλι.
0: Εσύ και δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια κοπέλες στον κόσμο, εντάξει. Λοιπόν, πολλές διακρίσεις,
1: ναι.
0: πραγματικά. Είναι το τραγούδι το οποίο έχει μείνει 140 εβδομάδες στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Τι λες η Doja Cat?
0: Oh, yes. Με πλατινένια σε Ευρώπη, σε Αμερική. Τι να τα λέω τώρα, πάμε.
1: Και μπράβο της, πάμε.

0: Τι? Στην TV. Ωραία η Ντότζα.
1: Ωραία η Ντότζα και η Σίζα.
0: Και η Σίζα.
1: Δουετάκι, έτσι. Λοιπόν, τώρα αυτό τι είναι, το τέλος της οδού Oak.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι είναι αυτό, παιδί
0: μου? Είναι θρίλερ, είναι.
1: Έλα.
0: Είπα να κλείσω αυτό το κύκλο με τις νέες ταινίες του καλοκαιριού, γιατί έπονται και άλλα πράγματα για το σινεμά.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτή την ταινία που είναι ένα θρίλερ του David Robert Mitchell, βγαίνει τον Αύγουστο προς το τέλος. Και είναι ένα θρίλερ που σε κάποιους θα θυμίζει λιγάκι και το Stranger Things. Και εξηγώ γιατί.
1: Μάλιστα.
0: Μία οικογένεια η οποία μένει σε ένα προάστιο μιας πόλης, ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάει. Και η πόλη αυτή, η γειτονιά αυτή, έχει για κάποιο λόγο αποσχιστεί τελείως
1: από τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Μάλιστα. Και ζούνε, προσπαθούν να δουν τι συμβαίνει και να δουν πώς μπορούν να ξεφύγουν.
1: Μάλιστα.
0: Παίζει η Anne Hathaway και η Ewan McGregor.
1: Αυτή έχει γίνει μαϊντανός.
0: Έχει, ειλικρινά όμως, έτσι. Ό,τι
1: δηλαδή,
0: πέτρα, αυτή και η Emily Blunt.
1: Το τελευταίο εξάμηνο, ό,τι σηκώσει από κάτω, έτσι. Anne Hathaway. Λοιπόν, ωραίο.
0: Αυτό. Όποιος θέλει να το δει, αυτά είναι τέλη Αυγούστου.
1: Α, εντάξει. Okay.
0: Έχουμε ακόμα μέλλον.
1: Εντάξει. Ναι. Αλλά... αγωνιό, αλλά τέλος πάντων.
0: Αγωνία.
1: Θα κάνω υπομονή, ναι.
0: Σ' αρέσει τα θρίλερ. Και εμένα κάπως.
1: Δεν με ενθουσιάζει.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας. Kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
10: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 στην τιμή του ενός σήμερα Δευτέρα, φίλες και φίλοι. Και όπως είπαμε, η εκπομπή έχει πάρα πολύ μουσική. Λοιπόν, αυτόν τον ξέρεις.
1: Αυτόν τον ξέρω και τον ψιλοσυμπαθώ, μπορώ να σου πω κιόλας. Είναι γλυκούλης.
0: Έλα μωρέ, είναι καλό.
1: Είναι στην ομάδα του Τίμωθη Σάλαμε.
0: Έτσι.
1: Αιώνιος έφηβος.
0: Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για Harry Styles, και αυτό και αν δεν είναι καλοκαιρινό.
1: Πολύ, πάρα πολύ όμως.
0: Το Watermelon Sugar. Mm-hmm. Έτσι.
1: Αυτό το ξέρω κιόλας για να καταλάβεις.
0: Καρτουζάκι, έτσι, παραλία, ιστορία, κακό. Λοιπόν, από το Fine Line του 2019.
1: Ναι.
0: Το οποίο περιλαμβάνεται ως το δεύτερο κομμάτι του άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, το 2021, εκτός των άλλων, κέρδισε βραβεία MTV για το καλύτερο βίντεο. Μπήκε μέσα στα κορυφαία κομμάτια των Grammy και πήρε το Grammy για την καλύτερη pop solo ερμηνεία.
1: Ναι.
0: Και πήρε και ένα Brit στην Πατρίδα.
1: Αλίμονο. Ναι, δεν θα δοξαστεί στη Βρετανία.
0: Έτσι, μπράβο. Για το βρετανικό single εκείνης της χρονιάς.
1: Είναι ωραίο το τραγουδάκι, όλα τα υπόλοιπα.
0: Ωραίο είναι. Ωραίο είναι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, τι κάνεις?
2: Καλώς σας,
3: Βασιλεία.
2: Γεια σας, παιδιά, καλώς σας βρίσκω.
1: Σε ακούμε.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Λοιπόν, η είδηση έρχεται από το Ποντίκι και λέει: το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας κινητοποίησε ένα ψάρι του είδους Λοφότους Λασεπέντε που ξεβράστηκε στην παραλία του Μιλάτσο στη Σικελία. Το συγκεκριμένο είδος καταγράφεται εξαιρετικά σπάνια στη Μεσόγειο, με τους επιστήμονες να σπεύδουν στο σημείο για περαιτέρω μελέτη. Το εν λόγω ψάρι ανήκει στα μεσοπελαγικά είδη, τα οποία ζουν σε μεγάλα βάθη που κυμαίνονται από 200 έως 1000 μέτρα. Τις ώρες της ημέρας παραμένει στα βαθιά, προκειμένου να αποφύγει τους φυσικούς του θηρευτές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας μετακινείται προς πιο ρηχά νερά για να αναζητήσει τροφή. Όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο έφτασε ο βιολόγος Καρμέλο Ισγκρό, ο οποίος είναι διευθυντής και ιδρυτής του Μουζέο Del Mare di Milazzo. Το ψάρι βρέθηκε ζωντανό, αλλά σε κατάσταση σοκ, και κινητοποιήθηκαν ειδικοί για την περισυλλογή του. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να διασωθεί, το ψάρι δυστυχώς δεν επέζησε. Ωστόσο, η παρουσία του προσέφερε στους επιστήμονες μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μελέτη. Το δείγμα πρόκειται να υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία και στη συνέχεια θα εκτεθεί στο ΜΟΜΑ, εντασσόμενο στη μόνιμη συλλογή του μουσείου. Στόχος είναι να αναδειχθούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του είδους και να φωτιστούν λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής που αναπτύσσεται στα μεγάλα θαλάσσια βάθη της Μεσογείου.
1: Τι σου κάνει αυτό το περιβάλλον, ρε παιδί μου? Πόσα πράγματα έχουν χαθεί, ε!
4: Έτσι θα μας χρησιμοποιείς και μας.
1: Έλα, σταμάτα,
4: να το ξέρεις.
1: Οκ. Τι, σας βάλω σε μουσείο?

0: Αυτό δεν είναι μόνο καλοκαιρινό.
1: Αυτό είναι και σεξι.
0: Ναι, εμένα με εξιτάρει, να σου πω την αλήθεια.
1: Τι μου λες.
0: Αν και με αυτά τώρα που βλέπουμε
1: γύρω μας.
0: Ναι, με τις διάφορες influencers και τα λοιπά, κάθε έτσι πιπερά το μυστικό έχει αποκαλυφθεί και δεν κάνεις σε κανένα
1: βίντεο. Έλατε.
0: Παλιότερα όμως το Baby Doll ήταν.
1: Μεγάλη ιστορία, μην το συζητάς.
0: Βέβαια. Λοιπόν, Baby Doll είναι το τραγουδάκι που έχουμε διαλέξει για τη συνέχεια του Dominic Fike. Πολύ γνωστός, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ναι.
0: Από το άλμπουμ του Don't Forget About Me Demos του 2018.
1: Ασόψονται τα social.
0: Πρόσεξε όμως, παρά το γεγονός ότι είχε κυκλοφορήσει τότε,
1: ναι,
0: το τραγούδι έγινε γνωστό μέσα στο 2026.
1: Γι' αυτό σου λέει, ασόψονται τα social.
0: Γιατί? Διότι ξαφνικά άρχισε να μοστράρει σε TikTok, σε YouTube, σε Instagram και τελικά οδήγησε στην πρώτη εμφάνιση στο Billboard Hot 100 Chart.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια και κυκλοφόρησε και ως single. Έτσι.
1: Το σπρώξαμε.
0: 27 Φεβρουαρίου του 2028, Baby Doll, δικό σας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στην Καβάλα για τη χθεσινή πυρκαγιά, στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση 80χρονος. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε σκόπιμα φωτιά με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αντίδραση της Αθηνάς για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης, Λίμνου και Καστελόριζου. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απόλυτο σύνομο αποτέλεσμα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Για απουσία εθνικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Να αλλάξει πλεύση η κυβέρνηση στα ελληνοτουρκικά, ζήτησε με ανακοίνωσή της η Ελλάς του Αλεξή Τσίπρα. Σε εφαρμογή το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με αρχή από τις αγροτικές εκτάσεις. Στόχος να μην επαναληφθούν φαινόμενα αλίευσης κοινοτικών ενισχύσεων με εικονικά μισθωτήρια. Θα ακολουθήσουν μέσα στο 2027 κατοικίες εξοχικά και οικόπεδα. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Δεν φορολογείται το χαρτζιλίκι των γονέων στα παιδιά τους ή των παππούδων στα εγγόνια τους, που δίνεται μέσω του συστήματος IRIS, ξεκαθαρίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αφορμή για την παρέμβαση της αρχής, αναρτήσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την υπόθεση ελέγχου φοιτήτριας από την Εύβοια, που έλαβε χρηματική δωρεά από τον παππού της, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ξεκαθαρίζει πως ο φορολογικός έλεγχος ήταν μέρος ελέγχου ευρύτερη κύκλου προσώπου και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς την εγγονή φοιτήτρια. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Οι ελεκτές καταγγέλνουν σοβαρά εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Στο αυτό φοροδηγήθηκε αλλοδαπός, ο οποίος βρέθηκε να οδηγεί μεθυσμένο στα λιμενάρια της Θάσου μετά από τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας. Στα λιμενάρια επίσης συνελήφθη ένας οδηγός ελληνικής καταγωγής, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια οδηγούσε μεθυσμένος.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επίκοντο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα, Ήπτιο, αναδείχθηκε στο τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αιθριός καιρός, αναμοιβόρα ανατολική 3 μποφόρ, στο Θρακικό 5, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
2: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 25930 62 190.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
6: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
11: Auto Center Service.
12: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
13: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το e-Pavla Radio.
13: Από το live24.gr.
14: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
15: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έλα, σήμερα είμαστε τέρμα καλοκαιρινοί.
1: Μ' αρέσει όμως.
0: Πολύ ωραίο είναι.
1: Μ' αρέσει ρε, να ακούμε μουσικές έτσι,
0: να
1: καλοκαιρινές.
0: Να φτιαχνόμαστε.
1: Αυτό. Μπράβο. Δεύτερη ώρα.
0: Πάμε.
1: Πάντα εδώ. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο.
0: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Μη γελάς.
1: Εμείς οι ασόβαροι.
0: Έτσι μπράβο Βασίλια. Να ξέρουμε και ποιοι είμαστε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Βασίλια Πέτρου.
1: Πάμε.

0: τώρα εσύ θες να παίξεις με τα Παναθηναϊκά αισθήματα.
1: Με κατάλαβες. Είπα ότι έχετε πληγωθεί, ρε παιδί μου.
0: Να σου πω κάτι. Λοιπόν, δεν μασάω.
1: Δεν μασάς.
0: Δεν μασάω. Σου αφήνω να πεις ό,τι έχεις να πεις.
1: Ρε παιδί μου, δεν είσαι μόνος η Παναθηναϊκός. Μπορεί άλλοι να θέλουν να δοξάσουν το παρελθόν σας.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 1η Ιουνίου του 1930, ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο νίκησε με 8-2 τον Ολυμπιακό. Αυτό για σας έχει μεγάλη σημασία.
0: Εγώ μένα... κύριος, δεν μιλάω. Πάμε παρακάτω.
1: Για μένα όμως που το βρήκα έχουν σημασία δύο διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Πρώτον, οι Ολυμπιακοί ήρθανε με τα μυαλά.

0: Καλά στα κάγκελα και φέραν και ένα φέρετρο μαζί τους ότι θα τον θάβανε τον Παναθηναϊκό. Το οποίο μετά, όπως καταλαβαίνεις, έγινε της τρελής, έσπασε το φέρετρο, ναι, και γίνανε για πρώτη φορά καταγεγραμμένα, ναι, οπαδικά επεισόδια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή το 1930 είχαμε τον πρώτο καυγά. Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πράσινο-κόκκινο.
1: Αυτό το 1930.
0: Το 1930, δεν θυμάσαι τίποτα.
1: 1η Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Τι να θυμάμαι, καλέ. Αστερόσκονη ήμουν ακόμα. Λοιπόν, να σου πω όμως κάτι.
0: Για πες.
1: Σαν αύριο, 2 Ιουνίου,
0: ναι,
1: γράφτηκε το έπος του Γουέμπλεϊ.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Να τα θυμόμαστε.
0: Να τα θυμόμαστε.
1: Λοιπόν, okay, thank you very much.
0: You're welcome.

0: Ένας όμορφος κόσμος.
1: Αχ, μπράβο που τον αφήσαμε αυτόν, έλα για πες.
0: Λοιπόν, και τέλος πάντων μέχρι τώρα έχουμε διαλέξει περίεργα πράγματα στην ορεινή Ελλάδα.
1: Ιδιαίτερα αυτό, που δεν τα ξέρουμε.
0: Αυτό, φαράκια, ναι. Τόνα, τάλο, χωριουδάκια και τέτοια.
1: Πλατάνια και ρακές.
0: Όμως αυτή την φορά,
1: ναι,
0: θα σε πάω σε ένα από τα 5 ελληνικά νησιά,
1: ναι,
0: έτσι, όπου σύμφωνα με το Travel Go,
1: ναι,
0: είναι ιδανικό για ζευγάρι για το καλοκαίρι.
1: Τι είπες τώρα, για λέγε, μην προλάβω και κλείσω.
0: Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά νησιά ανάμεσά τους, Σαντορίνη, Κύμολος, η Τίνος, η Κρήτη.
1: Ναι, πολλά.
0: Ξέρεις,
1: και μικρότερα,
0: ηλιοβασιλέματα,
1: μικρότερα,
0: κρυσάκια, απομονωμένες παραλίες, Σαντορίνη.
1: Σαντορίνη, φίλε μου.
0: Φίλε, τώρα φημίζεται για το μαγευτικό
1: ηλιοβασίλεμα. Τώρα μέχρι την Κίνα από την Κίνα έρχονται.
0: Θεωρείται ένα από τα πιο ρομαντικά μέρη της Ελλάδας και όχι μόνο, γίνονται πολλοί γάμοι εκεί.
1: Ναι.
0: Στη Σαντορίνη, έτσι. Από ξένους, όπως είπες. Δεν είναι απλώς ένα νησί, είναι εμπειρία, λέει το Travel Go. Η εντυπωσιακή καλδέρα, τα σκαρφαλωμένα χωριά στον κρεμό, το ενεργό ηφαίστειο, Παναγία μου, γιατί είμαστε εδώ. Το ρομαντικό ηλιοβασίλεμα και η πλούσια γαστρονομία, επαναλαμβάνω, γιατί είμαστε
1: αυτό
0: εδώ. Έτσι. Σου κάνουν ένα σκηνικό που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Μπορεί να υποφέρει από υπερτουρισμό, να το λέμε αυτό, στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, όμως απλά δεν μπορείτε να αρνηθείτε την γοητεία της Σαντορίνης και ούτε θέλουμε.
1: Καλά, υπάρχουν και εκδρομές off-season. Πρέπει να πάμε τον Αύγουστο.
0: Λοιπόν, και μιας και είμαστε στον ένα όμορφο κόσμο, σου έχω στη συνέχεια το classic.
1: Ναι.
0: What a wonderful world.
1: Με ποιον?
0: Πρόσεξε. Όχι με τον Louis Armstrong. Είναι μια υπέροχη διασκευή,
1: ναι,
0: έτσι όπως την τραγούδησε στις 13 Οκτωβρίου του 2004,
1: ναι,
0: στο δικό του One Night and Only, στο, ναι, Royal Albert Hall, ναι,
1: ναι,
0: ο Rod Stewart.
1: Λοιπόν, εμένα αυτή η τζάζι πλευρά του Rod Stewart μου αρέσει.
0: Λοιπόν, είναι ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Είναι ωραίο.

0: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον. Τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3262 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Καβάλα News
4: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
6: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Για μένα το διάλεξα αυτό.
1: Το ποιο? Το What a Wonderful World, την διασκευή. Αυτό που έρχεται.
0: Αυτό που έρχεται.
1: Πού το ξέρεις εσύ αυτό, πού το ξέρεις, εγώ δεν ξέρω.
0: Κρατάς μακριά τα χαρτιά για να τα βλέπεις και τα βλέπω κι εγώ, κατάλαβες.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι.
0: Πολύ τα αγαπώ αυτό.
1: Όταν βγήκε και είναι ένα επίσης από τα πολλά που μας προτείνει το Spotify Summer Songs.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δημιούργησε πάρα πολλές κουβέντες.
0: Μην το συζητάς.
1: Ότι είναι κλεμμένο από εκεί, ότι μιμείτε τους άλλους, ότι δεν ξέρω τι, σουξουμουξου.
0: Ολόκληρες έρευνες γίνανε.
1: Παρόλα αυτά είναι τραγουδάρα.
0: Τραγουδάρα.
1: Uptown Funk με Mark Ronson featuring Bruno Mars, παρακαλώ πάρα πολύ. 10 Νοεμβρίου του 2014 ήταν το κύριο σίγγλ από το τέταρτο άλμπουμ του Ronson, το Uptown Special. Έχει ένα πνεύμα παρόμοιο με τη funk μουσική της δεκαετίας του 1980 και είναι αλήθεια,
0: αλήθεια
1: αυτό.
0: Είναι αυτό.
1: Έτσι. Και μάλιστα ο Guardian σημείωσε ότι έχει επιρροές από Cameo, Earth, Wind and Fire, Chaka Khan, New Edition, Prince, Sugar Hill Gang, φοβερή.
0: Τρομερή.
1: The Gap Band. Η Gap Band νομίζω ότι είχαν κάνει ένα ίδιο.
0: Ένα ίδιο. Δεν πειράζει, ας αντιγράφουνε.
1: Παρ' όλα αυτά έφτασε στην κορυφή των charts σε 19 χώρες.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, έφτασε στο top 10 σε άλλες 15 χώρες και έγινε το πιο επιτυχημένο single των Ρώσων εν Mars μέχρι και σήμερα. Έτσι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 14 συνεχόμενες εβδομάδες, παρακαλώ. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Καθώς επίσης έμεινε και πάρα πολύ καιρό μέσα στο UK Singles Chart. 11 φορές πλατινένιο.
0: Όχι, μπράβο, το αν τα ακούσει άνθρωπος και δεν κουνηθεί.
1: Μποκού. Έλα, για σένα, πάμε.

0: Κοίταξε, είχαμε τραγούδια του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Από το Spotify.
1: Ναι.
0: Αυτό το συγκεκριμένο, και υπάρχει λόγος, mm-hmm. έτσι, είναι μέσα στο ελληνικό Airplay Chart.
1: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ ψηλά. Mm-hmm. Και ο λόγος είναι γιατί πριν από λίγο καιρό εδώ πέρα
1: μας
0: ταρακούνησαν.
1: Ναι.
0: Το διάλεξα λοιπόν γιατί είναι θρύλος, είναι, ξέρω εγώ, ύμνος, είναι το τραγούδι σύμβολο, υπογραφή, δεν ξέρω τι, του συγκροτήματος.
1: Αλήθεια μεγάλη είναι αυτό.
0: Συμφωνείς?
1: Και να μην σου αρέσει το, η μουσική του συγκροτήματος, αυτό το τραγούδι σου αρέσει.
0: Μετάλλικα, Nothing Else Matters. Από το 1992, φιλενάδα. Εντάξει, μέσα από το ομώνυμο studio album τους τότε.
1: Ναι.
0: Ένα από τα πιο γνωστά δημοφιλή τραγούδια των Metallica. Πρόσεξε, είναι το βασικότερο από όλα που το παίζουν
1: σε
0: όλα τα live.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Κι όμως αυτό το τραγούδι, το εμβληματικό των Metallica,
1: ναι,
0: δεν έφτασε ποτέ σε καμία κορυφή, σε κανένα chart.
1: Αλήθεια λες?
0: Μπήκε σε top 10, όχι νούμερο 1. Εντάξει. Λοιπόν,
1: εντύπωση μου κάνει.
0: Πάμε, κύριε Γεωργακόπουλε, και για σας, γιατί ξέρουμε ότι γουστάρει Metallica.

0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: φτιαχτήκαμε.
1: Αλήθεια σου λέω, από τις πιο ωραίες εκπομπές, πολύ ωραίες μουσικές, μπράβο.
0: Τελειώσαμε όμως.
1: Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Και έχουμε για φινάλε, πρόσεξε τώρα τα περίεργα, ρε παιδί μου,
1: οι συμπτώσεις.
0: Ναι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Μεγάλη Βρετανία, στο UK Top 40,
1: ναι,
0: είναι στην κορυφή δύο τραγούδια τα οποία είναι country. Ειλικρινά, έχει ξαναγυρίσει το πράγμα στην country.
1: Καλά έχει γυρίσει.
0: Και καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και στο Μεγάλη Βρετανία.
1: Ό,τι μπορούν να κάνουν εκεί.
0: Νούμερο 1, Rain in Me,
1: ναι.
0: Sam Fender και Olivia Dean.
1: Α, λόγω της Olivia Dean να δεις που θα έχει γίνει νούμερο 1. Πολύ λοιπόν, την αγαπάνε οι Βρετανοί την Olivia.
0: Και σου λέω, το πράγμα αρχίζει και πάει πολύ προς country, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε ακούγοντας το κομμάτι.
1: Να αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή 2 στην τιμή του 1.
0: Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα και όσοι είστε στην διαδικασία της επιστροφής από το τρίμερο, παιδιά, ήρεμα, χαλαρά, εντάξει, να είμαστε όλοι καλά και αγαπημένοι, εντάξει.
1: Όσοι φύγαμε να επιστρέψουμε,
0: έτσι,
1: παιδιά.
0: Φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στην Καβάλα για τη χθεσινή πυρκαγιά, στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση 80χρονος. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε σκόπιμα φωτιά με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αντίδραση της Αθηνάς για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης, Λίμνου και Καστελόριζου. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απόλυτο σύνομο αποτέλεσμα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Για απουσία εθνικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Να αλλάξει πλεύση η κυβέρνηση στα ελληνοτουρκικά, ζήτησε με ανακοίνωσή της η Ελλάς του Αλεξή Τσίπρα. Σε εφαρμογή το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με αρχή από τις αγροτικές εκτάσεις. Στόχος να μην επαναληφθούν φαινόμενα αλίευσης κοινοτικών ενισχύσεων με εικονικά μισθωτήρια. Θα ακολουθήσουν μέσα στο 2027 κατοικίες εξοχικά και οικόπεδα. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Δεν φορολογείται το χαρτζιλίκι των γονέων στα παιδιά τους ή των παππούδων στα εγγόνια τους, που δίνεται μέσω του συστήματος IRIS, ξεκαθαρίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αφορμή για την παρέμβαση της αρχής, αναρτήσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την υπόθεση ελέγχου φοιτήτριας από την Εύβοια, που έλαβε χρηματική δωρεά από τον παππού της, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ξεκαθαρίζει πως ο φορολογικός έλεγχος ήταν μέρος ελέγχου ευρύτερη κύκλου προσώπου και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς την εγγονή φοιτήτρια. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο, οι εφοριακοί από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Οι ελεκτές καταγγέλνουν σοβαρά εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Στο αυτό φοροδηγήθηκε αλλοδαπός, ο οποίος βρέθηκε να οδηγεί μεθυσμένο στα λιμενάρια της Θάσου μετά από τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας. Στα λιμενάρια επίσης συνελήφθη ένας οδηγός ελληνικής καταγωγής, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια οδηγούσε μεθυσμένο.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα, Ήπτιο, αναδείχθηκε στο τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αιθριός καιρός, αναμοιβόρα ανατολική 3 μποφόρ, στο Θρακικό 5, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφήμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στην Καβάλα για τη χθεσινή πυρκαγιά, στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση 80χρονος. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε σκόπιμα φωτιά με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αντίδραση της Αθηνάς για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης, Λίμνου και Καστελόριζου. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απόλυτο σύνομο αποτέλεσμα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Για απουσία εθνικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Να αλλάξει πλεύση η κυβέρνηση στα ελληνοτουρκικά, ζήτησε με ανακοίνωσή της η Ελλάς του Αλεξή Τσίπρα. Σε εφαρμογή το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με αρχή από τις αγροτικές εκτάσεις. Στόχος να μην επαναληφθούν φαινόμενα αλίευσης κοινοτικών ενισχύσεων με εικονικά μισθωτήρια. Θα ακολουθήσουν μέσα στο 2027 κατοικίες εξοχικά και οικόπεδα. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Δεν φορολογείται το χαρτζιλίκι των γονέων στα παιδιά τους ή των παππούδων στα εγγόνια τους, που δίνεται μέσω του συστήματος Άιρις, ξεκαθαρίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αφορμή για την παρέμβαση της αρχής, αναρτήσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την υπόθεση ελέγχου φοιτήτριας από την Εύβοια, που έλαβε χρηματική δωρεά από τον παππού της, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ξεκαθαρίζει πως ο φορολογικός έλεγχος ήταν μέρος ελέγχου ευρύτερη κύκλου προσώπου και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς την εγγονή φοιτήτρια. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Οι ελεκτές καταγγέλουν σοβαρά εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Στο αυτό φοροδηγήθηκε αλλοδαπός, ο οποίος βρέθηκε να οδηγεί μεθυσμένο στα λιμενάρια της Θάσου μετά από τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας. Στα λιμενάρια επίσης συνελήφθη ένας οδηγός ελληνικής καταγωγής, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια οδηγούσε μεθυσμένος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επίκοντο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα, Ήπτιο, αναδείχθηκε στο τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθριός καιρός, αναμοιβόρο ανατολική 3 μποφόρ, στο Θρακικό 5, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
4: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
3: Και τις ήπια όλες ρε φίλε.
5: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
6: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
7: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
9: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Hi everyone, this is Rosé.
14: Hey, it's Bruno Mars.
13: What's up, what's up?
15: New music show.
11: Εδώ τα ακούς.

0: Music Show, η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια, θα επιστρέψει live στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε, τα τραγούδια που αγαπάτε παίζουν non-stop.
1: Hey, we are Vice Zone and you are listening to our track. Would you love me

0: Όπου και να πάτε διακοπές, θα είμαστε μαζί σας φέτος, γιατί ακουγόμαστε βέβαια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία έρχεται τώρα.
1: Hi, this is Taylor Swift and you're listening to another track.

0: 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γκραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις τον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
7: Νεκτάριε, νεκτάριε, νεκτάριε θα σκάσεις παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δεις τον αδερφό σου.
8: Αναψυκτικά Νέκταρ, αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ, ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
10: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
11: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
10: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
10: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: New Music Show, the summer edition.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στην Καβάλα για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση 80χρονος. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε σκόπιμα φωτιά με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αντίδραση της Αθηνάς για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης, Λίμνου και Καστελόριζου. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απολύτω ένωμο αποτέλεσμα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Για απουσία εθνικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Να αλλάξει πλεύση η κυβέρνηση στα ελληνοτουρκικά, ζήτησε με ανακοίνωσή της η Ελλάς του Αλεξή Τσίπρα. Σε εφαρμογή το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με αρχή από τις αγροτικές εκτάσεις. Στόχος να μην επαναληφθούν φαινόμενα αλίευσης κοινοτικών ενισχύσεων με εικονικά μισθωτήρια. Θα ακολουθήσουν μέσα στο 2027 κατοικίες εξοχικά και οικόπεδα. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Δεν φορολογείται το χαρτζιλίκι των γονέων στα παιδιά τους ή των παππούδων στα εγγόνια τους, που δίνεται μέσω του συστήματος Άιρις, ξεκαθαρίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αφορμή για την παρέμβαση της αρχής, αναρτήσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την υπόθεση ελέγχου φοιτήτριας από την Εύβοια, που έλαβε χρηματική δωρεά από τον παππού της, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ξεκαθαρίζει πως ο φορολογικός έλεγχος ήταν μέρος ελέγχου ευρύτερη κύκλου προσώπου και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς την εγγονή φοιτήτρια. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Οι ελεκτές καταγγέλουν σοβαρά εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Στο αυτό φοροδηγήθηκε αλλοδαπός, ο οποίος βρέθηκε να οδηγεί μεθυσμένο στα λιμενάρια της Θάσου μετά από τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας. Στα λιμενάρια επίσης συνελήφθη ένας οδηγός ελληνικής καταγωγής, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια οδηγούσε μεθυσμένος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επίκοντο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στο τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθριός καιρός, αναμοιβόρα ανατολική 3 μποφόρ, στο Θρακικό 5, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Kavala News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Hi, this is Ariana Grande.
12: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
13: What's up, guys? I'm Alex.
14: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
15: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
16: It's Ozier. It's Ozier.
17: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
18: John Boudzikas.
19: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
20: New Music Show. The Summer Edition.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίσουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και κάθε μέρα για ολόκληρο τον Αύγουστο θα έχω μαζί μου τις πιο δροσερές επιτυχίες που ακούσατε πρώτοι εδώ.

Το New Music Show είναι μια εκπομπή που παίζει καθημερινά για 2 ώρες στον νούμερο 1 σταθμό της πόλης. Εδώ ακούτε πρώτοι όλα τα νέα τραγούδια και αγαπημένες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πριν από όλους. Για ολόκληρο τον Αύγουστο σας έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πρώτοι εδώ στην εκπομπή.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
9: Hey y'all, this is Måneskin.
10: Hey, it's Billie Eilish.
11: Yo, this is like Mike and Dimitri Vegas.
12: Hi, this is Calvin Harris.
13: Hey, what's up, guys? This is Maluma.
14: What's up, guys? It's boy Rauw Alejandro.
15: Hi, this is Enrique Iglesias.
16: This is The Weeknd.
17: Hey, this is Lil Nas X.
18: You're listening to New Music Show with John.
19: John Budzikas.
20: New Music Show, the summer edition.

θάλασσα, παραλία, βουτιές, μουσική. Διανύουμε τον τελευταίο μήνα της αγαπημένης μας εποχής και το New Music Show είναι μαζί σας καθημερινά στον κορυφαίο σταθμό της πόλης.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στην Καβάλα για τη χθεσινή πυρκαγιά, στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση 80χρονος. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε σκόπιμα φωτιά με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αντίδραση της Αθηνάς για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης, Λίμνου και Καστελόριζου. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απόλυτο σύνομο αποτέλεσμα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Για απουσία εθνικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Να αλλάξει πλεύση η κυβέρνηση στα ελληνοτουρκικά, ζήτησε με ανακοίνωσή της η Ελλάς του Αλεξή Τσίπρα. Σε εφαρμογή το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με αρχή από τις αγροτικές εκτάσεις. Στόχος να μην επαναληφθούν φαινόμενα αλίευσης κοινοτικών ενισχύσεων με εικονικά μισθωτήρια. Θα ακολουθήσουν μέσα στο 2027 κατοικίες εξοχικά και οικόπεδα. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Δεν φορολογείται το χαρτζιλίκι των γονέων στα παιδιά τους ή των παππούδων στα εγγόνια τους, που δίνεται μέσω του συστήματος Άιρις, ξεκαθαρίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αφορμή για την παρέμβαση της αρχής, αναρτήσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την υπόθεση ελέγχου φοιτήτριας από την Εύβοια, που έλαβε χρηματική δωρεά από τον παππού της, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ξεκαθαρίζει πως ο φορολογικός έλεγχος ήταν μέρος ελέγχου ευρύτερη κύκλου προσώπου και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς την εγγονή φοιτήτρια. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Οι ελεκτές καταγγέλουν σοβαρά εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Στο αυτό φοροδηγήθηκε αλλοδαπός, ο οποίος βρέθηκε να οδηγεί μεθυσμένο στα λιμενάρια της Θάσου μετά από τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας. Στα λιμενάρια επίσης συνελήφθη ένας οδηγός ελληνικής καταγωγής, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια οδηγούσε μεθυσμένο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επίκοντο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα, Ήπτιο, αναδείχθηκε στο τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθριός καιρός, αναμοιβόρο ανατολική 3 μποφόρ, στο Θρακικό 5, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

εδώ και αυτή την εβδομάδα στην τελική ευθεία του καλοκαιριού. Καλώς ορίσατε. Οι μέρες διακοπών για τους περισσότερους. Το ξέρετε άλλωστε. Είναι και αυτοί όμως που έχουν εμπουχτίσει γιατί εργάζονται όλο το καλοκαίρι. Υπομονή. Θα περάσει και αυτό. Ο Κοσμάς Χατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Παρέα με μουσικές από τα παλιά, από τα καινούργια. Εδώ ταξιδεύουμε και ονειρευόμαστε κάτι καλύτερο από αυτό που ζούμε. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας. Καλωσορίσατε.

Διαβάζω μια έρευνα εδώ, φρεσκότατη, για το προσδόκιμο ζωής, όπου λένε ότι αυξήθηκε και από τα 64,6 χρόνια που ήταν το 1990, το 2023 έγινε 73,8 έτη. Όμως, αυτό έχει το ενδιαφέρον, αυτά τα περισσότερα χρόνια δεν τα ζούμε με υγεία. Η αύξηση της επιβίωσης ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση των ετών που οι άνθρωποι ζουν με καλή υγεία. Από τα 55,9 έτη που ήταν το 1990 στα 63,1 έτη μόνο. Άρα 10 χρόνια οι άνθρωποι περνούν περισσότερα χρόνια με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες. Αυτά λέει εδώ η έρευνα. Το θέμα είναι να ζεις περισσότερο, αλλά να ζεις καλά.

Brandon Flowers. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ότι όσο είναι ο Τραμπ στην εξουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, πιο εύκολα ακούμε country μουσική και τη βρίσκουμε στα charts. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες του χαμού. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις τώρα στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, μην το κουνήσεις. Επιστρέφω.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Και όταν δίνεις σημασία στα νούμερα και έχεις αφήσει τους ανθρώπους πίσω σαν κοινωνία, και συμβαίνει όλο αυτό που συμβαίνει όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, σε ενδιαφέρουν μόνο τα νούμερα, τι άλλο. Θεωρείς ότι όλα πάνε καλά όταν έχεις αυξήσεις, ας πούμε, στα τουριστικά έσοδα, όπως διαβάζω εδώ, το πρώτο μισό του 2026 στο 25,8% η αύξηση, και τα δισεκατομμύρια να τρέχουν, παρακαλώ, και όλα πάνε καλά. Έτσι δεν εννοούν αυτά τα δημοσιεύματα, μάλλον. Οι Ιταλοί, οι Γάλλοι και οι Βρετανοί στήριξαν

Αυτό που διαβάζω ότι ο Elon Musk λέει αποδέχτηκε μια πρόταση να χρηματοδοτήσει με 100 εκατομμύρια δολάρια μια ταινία Οδύσσια, η οποία θα μιλάει αρχαία ελληνικά με σκηνοθέτη τον Mel Gibson. Θα κοιτάξει να έχει ιστορική ακρίβεια και στα πλοία και στα όπλα και στους διαλόγους, όπως αποδίδονται στην αρχαία ομυρική διάλεκτο, έτσι λένε τουλάχιστον. Ο Mel Gibson που έχει μια εμπειρία σε τέτοιου είδους ταινίες με αρχαίες γλώσσες, όπως τα Πάθη του Χριστού.

Όπου και να σε βρίσκω, είτε σε βρίσκω στο δρόμο, στο αυτοκίνητο μέσα, στη δουλειά, είτε σε διακοπές και χαλαρώνεις, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου αν θες, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και αυτές τις μέρες των διακοπών των πολλών από εσάς. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για άλλη μία ώρα. Μη φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στην Καβάλα για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση 80χρονος. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε σκόπιμα φωτιά με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αντίδραση της Αθηνάς για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης, Λίμνου και Καστελόριζου. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απόλυτο ένωμο αποτέλεσμα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Για απουσία εθνικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Να αλλάξει πλεύση η κυβέρνηση στα ελληνοτουρκικά, ζήτησε με ανακοίνωσή της η Ελλάς του Αλεξή Τσίπρα. Σε εφαρμογή το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με αρχή από τις αγροτικές εκτάσεις. Στόχος να μην επαναληφθούν φαινόμενα αλίευσης κοινοτικών ενισχύσεων με εικονικά μισθωτήρια. Θα ακολουθήσουν μέσα στο 2027 κατοικίες εξοχικά και οικόπεδα. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Δεν φορολογείται το χαρτζιλίκι των γονέων στα παιδιά τους ή των παππούδων στα εγγόνια τους, που δίνεται μέσω του συστήματος ΆΙΡΙΣ, ξεκαθαρίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αφορμή για την παρέμβαση της αρχής, αναρτήσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την υπόθεση ελέγχου φοιτήτριας από την Εύβοια, που έλαβε χρηματική δωρεά από τον παππού της, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ξεκαθαρίζει πως ο φορολογικός έλεγχος ήταν μέρος ελέγχου ευρύτερη κύκλου προσώπου και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς την εγγονή φοιτήτρια. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο, η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Οι ελεκτές καταγγέλουν σοβαρά εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Στο αυτό φοροδηγήθηκε αλλοδαπός, ο οποίος βρέθηκε να οδηγεί μεθυσμένο στα λιμενάρια της Θάσου μετά από τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας. Στα λιμενάρια επίσης συνελήφθη ένας οδηγός ελληνικής καταγωγής, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια οδηγούσε μεθυσμένος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επίκοντο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στο τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθριός καιρός, αναμοιβόρα ανατολική 3 μποφόρ, στο Θρακικό 5, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Καλωσορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δεύτερη ώρα μαζί και να δούμε τι κάνουν άλλοι πρωθυπουργοί σε άλλες χώρες. Έτσι, όχι εδώ. Διαβάζω για την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την πρωθυπουργία στην Ιαπωνία και έγραψε σε ανάτρησή της ότι επιτέλους κατόρθωσε να κοιμηθεί 5 ολόκληρες ώρες μετά από πάρα πολύ καιρό. Ενώ υπήρχε τριήμερο.

ιδιοκτήτης εστιατορίου βραβευμένου με αστέρια Μισελέν στη Σεούλ, όχι εδώ. Κατηγορείται για χρήση μυρμηγκιών στο επιδόρπιο που έβγαζε, ενώ υπάρχει απαγόρευση κατανάλωσης στη Νότιο Κορέα για μυρμήγκια. Δεν τρώνε μυρμήγκια, να ξέρετε, στη Νότια Κορέα. Κάτι άλλο έτσι που είναι νόστιμο, όπως ακρίδες, τρώνε. Είχε πρόστιμο 20 εκατομμύρια γουάν. Λοιπόν, να, αυτά διαβάζω εδώ τις λεπτομέρειες. Στην Νότια Κορέα, λέει, επιτρέπεται η κατανάλωση μόνο 10 ειδών εντόμων, όχι μυρμήγκια. Η δικαστική απόφαση θα βγει 2 του Σεπτέμβρη. Μέχρι στιγμής δεν έχει κατανομαστεί το εστιατόριο και ο ιδιοκτήτης. Ο ίδιος βέβαια λέει ότι ρωτούσε πρώτα και διάλεγε ο πελάτης, και μάλιστα λέει οι πελάτες διάλεγαν μυρμήγκια κατά 60%.

Έρχονται διαφημίσεις, έρχεται διάλειμμα. Τελευταίο για μας. Να θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Και σε αυτό το

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Πάμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

μ' αρέσουν οι Rolling Stones γιατί έχουν αποδείξει ότι δεν αγαπάνε το χρήμα περισσότερο από τη μουσική, και παρόλο που θα μπορούσαν εδώ και χρόνια να κάθονται, κάνουν ακόμα δουλειές, βγάλανε δίσκο καινούριο, δοκιμάζουν και κάποια live. Τους αγαπώ πολύ και επίσης γιατί τραγουδάνε Amy Winehouse. Εδώ που μόλις ακούσαμε, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, ο Κοσμάς και ο Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, θυμίσου, όλο το καλοκαίρι έτσι το περάσαμε. Αυτό σημαίνει ότι και αύριο θα είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που ακούμε εδώ. Λίγες εβδομάδες ακόμα, καλοκαίρι.

στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο Χίτλερ στην Αυστρία. Μετατρέπεται σε αστυνομικό τμήμα. Το Αυστριακό κράτος το είχε αγοράσει υποχρεωτικά το 2017. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες για το υποχρεωτικά, αλλά έβαλε στόχο, λέει. Έβαλε στόχο να αποτραπεί κάθε σύνδεση με τον Αδόλφο Χίτλερ. Και γι' αυτό το κάνανε αστυνομικό τμήμα. Τι να πεις, ξέρω κι εγώ.

Έχουμε και φέτος Άνιμα Σύρος, 19 χρόνια κινούμενα σχέδια από όλο τον κόσμο, με καλεσμένους έκπληξη και φέτος και μοναδικές προβολές. Προς το παρόν θα σας πω 21 με 27 του Σεπτέμβρη. Ετοιμαστείτε όσοι αγαπάτε ή όσοι θέλετε να πάτε ακόμα και πρώτη φορά, να παρακολουθήσετε όλο αυτό εκεί που συμβαίνει με τα κινούμενα σχέδια. Οργανωθείτε 21 με 27 του Σεπτέμβρη. Περισσότερα θα πούμε φαντάζομαι την άλλη εβδομάδα που θα έχουμε ηρεμήσει από τον 15 Αύγουστο και όλο αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες. Τέλος για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ την ίδια ώρα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να περάσετε όμορφα. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στην Καβάλα για τη χθεσινή πυρκαγιά, στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση 80χρονος. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε σκόπιμα φωτιά με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αντίδραση της Αθηνάς για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης, Λίμνου και Καστελόριζου. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απόλυτο σύνομο αποτέλεσμα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Για απουσία εθνικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Να αλλάξει πλεύση η κυβέρνηση στα ελληνοτουρκικά, ζητάει με ανακοίνωσή της η Ελλάς του Αλεξή Τσίπρα. Σε εφαρμογή το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με αρχή από τις αγροτικές εκτάσεις. Στόχος να μην επαναληφθούν φαινόμενα αλίευσης κοινοτικών ενισχύσεων με εικονικά μισθωτήρια. Θα ακολουθήσουν μέσα στο 2027 κατοικίες εξοχικά και οικόπεδα. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Δεν φορολογείται το χαρτζιλίκι των γονέων στα παιδιά τους ή των παππούδων στα εγγόνια τους, που δίνεται μέσω του συστήματος Άιρις, ξεκαθαρίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αφορμή για την παρέμβαση της αρχής, αναρτήσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την υπόθεση ελέγχου φοιτήτριας από την Εύβοια, που έλαβε χρηματική δωρεά από τον παππού της, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ξεκαθαρίζει πως ο φορολογικός έλεγχος ήταν μέρος ελέγχου ευρύτερη κύκλου προσώπου και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς την εγγονή φοιτήτρια. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Οι ελεκτές καταγγέλουν σοβαρά εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Στο αυτό φοροδηγήθηκε αλλοδαπός, ο οποίος βρέθηκε να οδηγεί μεθυσμένο στα λιμενάρια της Θάσου μετά από τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας. Στα λιμενάρια επίσης συνελήφθη ένας οδηγός ελληνικής καταγωγής, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια οδηγούσε μεθυσμένος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επίκοντο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα, Ήπτιο, αναδείχθηκε στο τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθριός καιρός, αναμοιβόρα ανατολική 3 μποφόρ, στο Θρακικό 5 θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News

that's okay. We're insured. Are you waking?

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Βαριές κατηγορίες κατά της κυβέρνησης και της περιφέρειας για την ανασυγκρότηση του Εύρου εξαπολύει η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία. Η παράταξη καταγγέλει την εγκατάλειψη του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων και την επικοινωνιακή αντικατάστασή του από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 309 εκατομμυρίων ευρώ. Συνελήφθηκε και ομολόγησε την πράξη του ένας 80χρονος για την πυρκαγιά στο διπόταμο του Δήμου Νέστου. Ο ηλικιωμένος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Σφοδρή κριτική για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελορίζου Ρόδου. Παράνομη ενέργεια τη χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα. Ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων φέτος η Θάσος ως προορισμός διακοπών σύμφωνα με τα στοιχεία των τουριστικών πρακτόρων. Θα απέχουν τις επόμενες 10 ημέρες οι εφοριακοί από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Οι ελεγκτές καταγγέλνουν σοβαρά εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία Γυμνάσια Ψηφιακή Δημιουργία κατέκτησε το Μουσικό Σχολείο Καβάλας στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας με τίτλο «Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου». 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από το Facebook και το Instagram αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Ο Αμερικανικός Κολοσσός κατηγορείται για παραβίαση νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επίκοντο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ ο πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, έως 31 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς.

είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και στο κινητό μου έχω φτιάξει ένα playlist με πολλά καλοκαιρινά hits. Τα περισσότερα από αυτά σας τα παρουσίασα πρώτος εδώ στο New Music Show. Αυτό θα κάνω και από το Σεπτέμβριο που θα επιστρέψω ξανά. Όλες οι νέες επιτυχίες παίζουν πρώτα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: New Music Show. The Summer Edition.

0: Το New Music Show είναι η καθημερινή εκπομπή που παίζει σε ολόκληρη την Ελλάδα και μεταδίδει πρώτη όλες τις νέες επιτυχίες. Γι' αυτό, σε όποιο μέρος και αν βρεθείτε φέτος για διακοπές, αναζητήστε την εκπομπή που ακούνε όλοι. Το New Music Show, το καθημερινό σας κόλλημα.
1: Hi, we are Trinacria and this is our new single.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίζουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Για ολόκληρο τον Αύγουστο σας έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πρώτοι εδώ στην εκπομπή. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας. Καμή.

New music show, the summer edition.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Hi, it's Rivo. And you're listening to my new single Forever JDN with Close.
2: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων.